0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις καλέ?
2: Τι να κάνω, αρχή εβδομάδας είναι, τα ρωτάνε αυτά.
1: Και τα να σου πω κάτι. Εντάξει, και Ιούνιος και καλοκαίρι και ζέστες.
2: Γίνεται τις τριλής έτσι.
1: Και σιγά σιγά τώρα τελειώνουν και τα σχολεία, κάποιες οικογένειες, οι μαμάδες περισσότερο.
2: Ναι, αυτές που δεν δουλεύουν.
1: Ναι. Λοιπόν, με τα παιδιά στο χωριό μια χαρά.
2: Μια χαρά λέει, μπορούσα να μας πάρουν και εμάς.
1: Να ήμουν παιδί σε χωριό.
2: Θα θέλες.
1: Αμέ.
2: Όλο το χρόνο ή μόνο το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι.
2: Α.
1: Εντάξει. Γιατί το έχουμε και υποχρεώσεις.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, η οποία με κοιτάει αποκαμωμένη. Δεν
2: ναι,
1: μπορώ.
2: Πραγματικά η ζέστη είναι τραγική.
1: Εντάξει, εδώ μέσα όμως η ατμόσφαιρα, okay.
2: Είναι σκοτεινή.
1: Σκοτεινή και δροσερή.
2: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διευθύνσης παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και τη σοβαρότητα.
2: Και στη σοβαρότητα.
1: Δηλαδή με σηκώσεις εγώ μας σοβαρός.
2: Κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε.
2: Και οι δύο είμαστε φρούτα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με είπες ασόβαρο.
1: Ναι, ναι. Θα μου πεις κάτι σοβαρό τώρα.
0: Όχι, θα σου πω κάτι πολύ περίεργο.
1: Α, για πες.
0: Είναι ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει και δεν έχει κατοίκους.
1: Παρντών.
0: Ναι, αμέ.
1: Στοιχειωμένο είναι.
0: Έτσι το λένε, αλλά δεν είναι.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Κοντά στη Ζαχάρο, you know. Ζαχάρο.
1: I know Ζαχάρο.
0: Λοιπόν, το οποίο. Όπως πολλά χωριά στην Ελλάδα είναι ερυπωμένο, δηλαδή δεν έχει κατοίκους.
1: Κατάλαβα.
0: Έλα όμως που έχει.
1: Έχει.
0: Αμέ. Και δεν είναι αληθινή, είναι κούκλες.
1: Κούκλες.
0: Βιτρίνας, κούκλες, ντυμένες και ντυμένοι με ρούχα και τα λοιπά. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα πέτρινο χτίσμα το οποίο παλιά ήταν το καφενείο, ξέρεις.
1: Ναι, το παντοβολείο, ναι.
0: Με τα τραπεζάκια του και τα λοιπά. Εάν πας εκεί λοιπόν, θα δεις στα τραπεζάκια να κάθονται κούκλες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, και μέσα στο παντοπολείο καφενείο να είναι και όρθιοι και καλά κάποιοι πελάτες.
1: Αμάν, λίγο σπουκί.
0: Πάλι κούκλες.
1: Α, σαν μουσείο δηλαδή.
0: Όχι.
1: Α.
0: Σαν να έχει, ρε παιδί μου, μια πραγματική ζωή με μάλιστα ανθρώπους.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα κατά καιρούς τους αλλάζουν και τη θέση.
1: Ναι.
0: Τους αλλάζουν και τα ρούχα.
1: Μήπως και επειδή περνάς κάθε μέρα βαριέσαι να σου βλέπεις.
0: Λοιπόν. Αυτό τώρα το έχουν κάνει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Ένας Γερμανός, μάλλον μία Γερμανίδα και ένας Ούγγρος.
1: Ναι.
0: Η Ούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ο Τίμπορ.
0: Και ο Τίμπορ. Mm. Και μάλιστα εξαιτίας του Ούλη και Τίμπορ το ονόμασαν το χωριό Τίμπουλης.
1: Συγγνώμη, και το χωριό ονόμασαν, όχι μόνο το μαγαζί. Ρε, το Τίμπουλης.
0: Το Τίμπουλης, ρε φίλε.
1: Μια χαρά το Τίμπουλης.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ωραία δουλειά αυτή να πηγαίνεις να αλλάζεις θέσεις στις κούκλες.
0: Και να δίνεις και όνομα στα χωριά.
1: Εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν σου φέρνει αντίρρηση κανένας.
0: Ναι, αλλά θα κερδίσεις, ρε φίλε.
1: Θα κερδίσεις. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις να πίνεις καφέ με την κούκλα, τη μια εδώ, τη μια εκεί, την άλλη παραπέρα.
0: Καλύτερα να μου πεις.
1: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κινητά στα καφενεία δεν είναι λίγο σαν κούκλες, δεν είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Άντε ντε.

0: τι στην TV.
1: Για πες, σειρές για το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα απλώς έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτά που προτείνω τα έχω δει κιόλας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Όλα.
2: Όλα.
1: Δεν κάνεις καλή δουλειά, εσύ,
2: φίλε. Πραγματικά. Δεν κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάσαι.
2: Όχι, όχι.
1: Okay, για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πραγματικά πολύ ωραίο ψυχολογικό θρίλερ. Ναι. Το Pieces of Hair είναι του 2022. Αυτό ήταν μόνο 9 επεισόδια, δεν έχει
1: κομμάτια παραπάνω. Από αυτήν.
2: Κομμάτια από αυτήν, ναι.
1: Τώρα με συγχωρείς, ακούγεται κάπως λίγο.
2: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. άκου να δεις. Παίζει τον
1: Νικολέτ.
2: Εγώ το ξεκίνησα να το βλέπω επειδή αγαπώ πολύ την τον Νικολέτ. Να θυμίσω σε σένα και όσοι μας ακούν, η τον Νικολέτ, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, είναι η μαμά του παιδιού στην έκτη αίσθηση. Έτσι λίγο να πάρετε μια εικόνα.
1: Τώρα με φώτισες. Okay, για πες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Η κόρη, η μαμά και η κόρη περπατάνε, να σου το πω έτσι, ναι. Συναντάνε κάποιον και πιστεύουν ότι θα τους επιτεθεί και η μαμά γίνεται καρατέ.
1: Ναι.
2: Και η κόρη συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τη μαμά της, κομμάτια ας πούμε από τη μητέρα της που δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
2: Διότι σιγά σιγά σε κάθε επεισόδιο αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα για το παρελθόν αυτής της γυναίκας. Και μέχρι που δεν θα πω το τέλος.
1: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς.
2: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως πραγματικά φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν σου φαίνεται εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί είναι μια υπερβολή αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι.
2: Σε κρατάει λίγο στην καρέκλα.
1: Okay.
2: Το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι με τέτοια ζέστη, αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Okay.
2: Pieces of Hair.
1: Ωραία.
2: Και μικρούλικο.
1: Παίζεται αυτό, ε.
2: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, σε πλατφόρμα μεγάλη, δεν λέμε ονόματα.
1: Οκ, εντάξει.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνεις τώρα και με κάνεις να αναθεωρήσω την ιδέα που έχω.
1: Για μένα.
0: Όχι για σένα, καλέ. Για σένα δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι τεκμηριωμένη πλέον. Για τους πέραν του Ατλαντικού συνανθρώπους μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτοί
0: χώρες δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε.
1: Τι για να πες. Δείξουμε. Λοιπόν, άκου, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκαν σε ένα μεγάλο κέντρο, το Charlotte Convention Center, mm-hmm. περίπου 6.500 εθελοντές. Τώρα άκουσε μια πόλη να μαζευτούν 6.500 άνθρωποι, έτσι.
0: Μωρέ, δεν είναι το γιατί μαζευτήκαν, εμένα μου αρέσει.
1: Μαζευτήκανε γιατί αποφάσισαν να φτιάξουν 10.000 κρεβάτια,
0: ναι.
1: για παιδιά που δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Διότι πρόσεχε στην Αμερική. Πάνω από 140.000, μιλάω για την πόλη τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάνω από 140.000 παιδιά δεν έχουν δικό τους κρεβάτι.
0: Στην πόλη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε.
1: Στην πολιτεία τους.
0: Στην πολιτεία τους, μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, και όχι κρεβάτια τύπου ντεμί σεζόν. Πήραν την ξυλία, τρίψανε, βερνικώσανε.
0: Μπράβο.
1: Άκου τι χρειαστήκανε. 200 μίλια σε μήκος ξυλία, mm-hmm. 10.000 συγγνώμη, 7.500 λίτρα βερνικού.
0: Μάλιστα.
1: Και 730.000 βίδες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πήραν για το σπίτι.
0: Έλα τώρα εσύ αμέσως.
1: Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleeping Heavenly Peace. Λίγο χριστουγεννιάτικο
0: είναι
1: αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, ναι.
1: Okay. 10.000 σε κρεβάτια δεν σώζουν, αλλά είναι μια καλή αρχή.
0: Μπράβο τους, ρε. Μπράβο τους.
1: 6.500 σε πόλεις μεγάλες, φαντάζεσαι στην Ελλάδα θα μαζευόντουσαν για μια θελοντική δουλειά.
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι, εγώ δεν
0: νομίζω να τα λέμε, παιδιά. Εντάξει, και μας πειράζει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλό σας βρίσκω, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα! Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλής την ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Josh Willis, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι, το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω, δηλαδή, συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ,
1: ναι,
0: γεμιστό.
1: Γεμιστό.
0: Με τι,
1: ε?
0: Θα
1: με
0: το
1: τι?
0: Πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα. Εντάξει. Δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν. Κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση. Και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις
1: πα, πα,
0: ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε?
1: Πώς?
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι. Γιατί το τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσω.
0: Δεν θα μπορέσω. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου. Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Η γρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα.
1: Ακόμα να συνέρθω τόση ώρα, έτσι.
0: Από τι, από
1: με το κράκερ.
0: Με το κράκερ.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτό το γεμιστό, το ωραίο.
1: Είναι και τέτοια η ώρα, δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Το γεμάτο πρωτεΐνη.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Να έχει μείνει το κεντρί σε καμία, δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ,
1: να το βγάλει από
0: λοιπόν,
1: το δοντάκι.
0: Οκ. Okay. Να πας να πάρεις ένα διπλό με τζατζίκι.
1: Μπράβο, δεν έχει πρωτεΐνη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός. Άλλη μια ώρα μαζί και Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: 8 Ιουνίου 1932.
1: Τι θυμάσαι την ταινία της Κακομοίρας που έλεγε ο Χατζηχρήστος, δίνω τα λεφτά μου στον Ίκα, ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
0: Δεν είναι της Κακομοίρας.
1: Ναι.
0: Στον Μπακαλόγατο είναι.
1: Έτσι λέγεται ο Μπακαλόγατος, της Κακομοίρας είναι κανονικά.
0: Α, ναι.
1: Αλήθεια στο λέω, ναι. Μες.
0: Κινδύνεις και τα λεφτά στον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Ποιος είναι αυτός ο Νίκας? Λοιπόν,
0: ο Νίκας.
1: Ο Νίκας.
0: Ναι.
1: Το 1932, λοιπόν, όσοι θέλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Νίκας,
0: ναι,
1: ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του Νίκα το 32.
0: Από τότε ξεκίνησαν οι κρατήσεις.
1: Από τότε μας κρατάνε, να μην πω. Από τότε.
0: 1932, δηλαδή, μιλάμε για 100 περίπου.
1: Περίπου 100 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Όχι.
0: Α, ναι,
1: κάτι λιγότερο.
0: Κάτι λιγότερο. Mm.
1: 95.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 200.
1: Έχουμε
0: κάτι
1: ακόμα.
0: Θα μείνει στην άκρη.
1: Κάτι θα μείνει. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, όσον αφορά το ένας όμορφος κόσμος,
1: ναι,
0: τα διαμαντάκια αυτά που ξεχωρίζουμε έτσι από όλη την Ελλάδα, εντάξει, ναι, θα το περάσουμε σε νησιά που θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Α, θα μας πας ρομαντικά.
0: Που είναι δημοφιλή για ζευγάρια να κάνουν τους γάμους τους, ή αν έχουν παντρευτεί αλλού, ναι, έρχονται εδώ και κάνουν δεύτερο γάμο.
1: Δεύτερο γάμο.
0: Πάμε.
1: Με τον ίδιο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τι να πεις δύο φορές το
0: για
1: ίδιο λάθος.
0: Για τελετή τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι αυτά τα νησιά, να ξεκινήσουμε. Υπέροχο.
1: Για πες.
0: Τίνος, ρε φίλε.
1: Τίνος είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Λοιπόν.
1: Και χωρίς γάμο δηλαδή είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Και δεν είναι μόνο το νησί το οποίο έχει τις ομορφιές του. Τι να λέμε τώρα, ε. Να πας στον πύργο
1: να
0: επάνω.
1: Να πω, μην το συζητάς.
0: Εκεί όπου μεγαλούργησαν, ας πούμε, μεγαλύτεροι μαρμαρογλύπτες, ας πούμε, και ακόμα
1: και
0: υπάρχουν
1: παιδί
0: πράγματα.
1: Μου, υπάρχουν ακόμα, θέλω να πω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και έχει και μια παράδοση γενικώ στο κομμάτι αυτό.
0: Λοιπόν, μας προτείνουν μάλιστα, και το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Να, αν θες να γυρίσεις στο νησί, να πάρεις την καλή σου, να τη βάλεις, ναι, σε ένα μηχανάκι, που να προσέχεις το δρόμο όμως, και να γυρίσεις όλο το νησί, γιατί έχει κάτι περίεργους δρόμους εκεί επάνω στα ορεινά.
1: Εντάξει, δεν αντέχω, θα ρωτήσω. Ας πούμε, εσείς το μηχανάκι είχες την καλή σου από πίσω.
0: Τι να έχω, το νησιό μου.
1: Το νησιό στο νησί παντού. Αλλά την καλή σου,
0: Μία από αυτές.
1: Εδώ τα μαθαίνουμε όλα σήμερα.
0: Μία από αυτές.
1: Μία 8 Ιουνίου.
0: Μία από αυτές τις φορές που πήγα.
1: Α, μία από αυτές τις φορές που πήγες.
0: Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά και έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα στην Τίνο, έτσι. Πολλά ζευγάρια δηλαδή έχουν πάει και το έχουν τιμήσει το νησί, έτσι. Σαν το μήνα του μέλητος.
1: Ναι, τη βόλτα με το μηχανάκι δεν την έχω κάνει, αλλά Τίνο είναι ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να κάνεις βόλτα χωρίς μηχανάκι.
1: Έτσι.
0: Να κουραστεί.
1: Να κουραστώ.
0: Μπράβο.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969, σαν σήμερα, παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002, σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003, σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008, σαν σήμερα, και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμενός δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα
0: και νομίζουμε...
1: δεν έχουμε καταλάβει έτσι ότι έχουμε μπει στην πιο επικίνδυνη εποχή καταστροφής του ελληνικού περιβάλλοντος και της φύσης.
0: Από πυρκαγιές φωτιές, γαρ,
1: και μακάρι Παναγιά μου να μην έχουμε φέτος. Για πες.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ενώ συνήθως τα drones στις ειδήσεις, τα νέα, όπου και να ανοίξουμε, τα συνδυάζουμε με αρνητικά πράγματα, ναι, και πόλεμο.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω να σου πω ότι από φέτος,
1: ναι,
0: έχει δοθεί, όπως είναι λογικό και πάντα γίνεται, το βάρος περισσότερο στην έγκαιρη ανίχνευση και λιγότερο στη, όχι λιγότερο στην κατάσβεση, αλλά αν ξεκινήσει και απλωθεί, τι να κατασβέσεις, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουν λοιπόν, έχουν χρησιμοποιήσει και drones και δορυφόρους. Υπάρχουν 100 σημεία στην Ελλάδα όπου πετάνε drones που έχουν ανιχνευτές και μπορούν να βρουν και μια φωτιά εν τη γενέση της, δηλαδή, για να ενημερώσει την πυροσβεστική.
1: Okay.
0: Αλλά υπάρχουν και συνεχείς δορυφορικές εικόνες που μπορούν να δώσουν με τρομερή ακρίβεια το πού συμβαίνει τι, τι γίνεται με τον αέρα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, να δώσουν GPS στην πυροσβεστική, να μην τρέχει και να ψάχνει κοιτάζοντας τον καπνό.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθούν όσο είναι το δυνατόν από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, μήπως και ξεκινήσουμε λίγο. Να μην κλαίμε δέντρα,
1: να
0: ζώα, ανθρώπους, χτύπα ξύλο.
1: Να σου πω κάτι, όλα καλά και μπράβο που γίνονται. Αλλά ρε φίλε, στο θέμα ανθρώπινος παράγων έχουμε τεράστια ευθύνη.
0: Έχουμε τεράστια ευθύνη και δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
1: Δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε, δεν μας αφορά. Εντάξει παιδιά,
0: δεν τιμωρούμε.
1: Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτό, σας το λέμε.
0: Το τι έχουν να μασούρουνε.
1: Ναι, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, έτσι το έχουμε πει και το λέμε.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε
1: στα πιο
0: καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε, λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκη?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών, λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε, Make You Feel My Love, για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβε.
1: Τι σα έχω γεμίσει στο στούντιο καρδούλε.
0: Φυλάκια, παρακαλώ.
1: Ροζουλιά, δηλαδή. Συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το 2 συντιμεί το 1, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη.

0: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, 8 Ιουνίου. Σήμερα ξεκινάμε στη εβδομάδα που ξεκινάει και το Μουντιάλ. Την Πέμπτη νομίζω, Πέμπτη Παρασκευή, κάπου εκεί. Και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική μας, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλλιθέα. Και φυσικά για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν

0: Με ψηλά τις χερές μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ενώ πάντα μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τη μία και μοναδική και ατρόμητη Χελένα Νατ Μπαχά. Κοριτσάκι. Και φτάνει, δε.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε. Γεια σας, κοριτσάκι.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα μας.
1: Τι κάνετε?
0: Ακούμε την καρδιά μας. Ροξέτ. Τι κάνουμε?
1: Ωραία, εσείς.
0: Καλή εβδομάδα που έρχεται.
1: Θα δείξει.
0: Είναι η εβδομάδα, έλεγα, που αρχίζει το Μουντιάλ, κυρία Έλενα.
1: Να, ήδη μου λες το πρώτο στραβό νέο.
0: Ενώ απόψε το βράδυ ο ιστορικός και λαοφιλής Παναθηναϊκός αλώνει το σεφ.
1: Για να δούμε.
0: 9 η ώρα. Έχετε κάνει καμιά καλή πρόταση?
1: Όχι.
0: Α, και σήμερα θα έχουμε μπερδευτεί λίγο, παιδιά. Διότι κοίταξε να δεις τώρα τι μπορεί να πάθω εγώ τώρα. Από τις 6 η ώρα θα είμαι εκεί, κέντρα υγείας του Άργους και τα λοιπά. Έρχεται ο Άδωνης. Ωραία. Πάει αυτό. Φεύγει από τα Άργος, πάει Καστοριά. Πάει νοσοκομείο. Να μην πάω και λίγο στο νοσοκομείο, το αγαπημένο νοσοκομείο. Να προθέσω που πήγα για κάτι εξετάσεις εκεί πέρα κτλ. Τάπα τα παιδιά στα ΤΕΠ εκεί.
1: Τι τους είπες?
0: Ότι θα σας ξανάρθω τη Δευτέρα. Γιατί? Τι γιατί, λέω, ρε παιδιά. Ο υπουργός έρχεται. Λοιπόν, φεύγω από τα ΤΕΠ.
1: Ναι.
0: Πού πάω μετά?
1: Κέντρο Άνοιας.
0: Κέντρο Άνοιας. Ποιο θα δω εκεί? Εσένα. Τι θα πάω εγώ εκεί? Να δω εσένα. Μπράβο.
1: Εντάξει, μα δεν έρχεσαι.
0: Τελειώνει και το ΤΕΠ. Πώς θα πεις, Έλληνα, κύριε Υπουργέ, το λόγο? Κυρίες και κύριοι, απόψε στο Κέντρο Άνοιας η Έλληνα θα παρουσιάσει τον υπουργό. Να προσέχετε, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, λοιπόν, τώρα. Μην μου το κάνεις αυτό. Πω ό,τι έχω δει.
0: Θα υπάρχει και αποδεικτικό στοιχείο, θα έχω και βίντεο. Λοιπόν, φεύγουμε τέλος πάντων και από το Κέντρο της Άνοιας.
1: Ναι.
0: Μετά έχει πολιτική εκδήλωση.
1: Α, ναι.
0: 8.30 ώρα. Στο Έσπερος. Εγώ πότε θα δω αγώνα, παιδιά?
1: Άκου, εκεί που θα πας στην πολιτική εκδήλωση, βάλ' το στο κινητό.
0: Στον αγώνα?
1: Ναι.
0: Μα έχω κλείσει με ντόκα, Λάζαρο κτλ.
1: Ωραία, μην πας να δεις στην πολιτική εκδήλωση.
0: Να μην πάω στην πολιτική εκδήλωση. Δεν ξέρω στην πολιτική εκδήλωση τι να πεις. Πολιτικά.
1: Πολιτικά.
0: Εντάξει, τα ακούς κάθε μέρα. Εκτός όλων των άλλων, βάζει και ο Δήμαρχος 6 ώρα τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής 2024-25. Τι θα γίνουμε, 1000 κομμάτια, κύριε Κορεντζίδη? Από όλα αυτά τι θα διάλεγες τώρα εσύ?
1: Να κάτσω σπίτι μου.
0: Αμάρε,
1: με το χέρι στην καρδιά.
0: Αμάρε, Έλενα. Αμάρε,
1: να κάτσω σπίτι μου.
0: Αμάρε. Πόσες μέρες σπίτι σου κάθεσαι?
1: Γιατί μου αρέσει, άρα αυτό θα διάλεγα.
0: Ένα, πάρε ευχή.

0: Γεια σου ρε Έλενα, ατρόμητη που ανέβηκε στα αερόστατα. Άρα Έλενα. Ναι, αλλά ανέβηκε στη χαμηλή πτήση των 25 μέτρων. Ο άλλος που ανέβηκε 100 και πήδηξε από πάνω budget jumping.
1: Δεν μου είπε κανείς ότι έχω τη δυνατότητα να ανέβω και στα 100.
0: Θα πηδούσε jumping jumping από 100 μέτρα.
1: Ούτε κατά διάδια jumping jumping.
0: Θα πηδούσες?
1: Όχι ρε.
0: Όχι ε.
1: Είσαι τρελός.
0: Τότε τι ατρόμητη λέω. Τι ατρόμητη.
1: Γιατί ρε εσύ θα πηδούσες?
0: 100%. Χαμούλης παιδιά και στο Beer Festival. Κάποια στιγμή παιδιά είχαν τελειώσει μπύρες. Πάω εκεί να πάρω μια μπύρα και λέει τι μπύρα πίνετε ρε Καστοριανή. Λέω τι μπύρα πίνουμε. Λέει δεν έχω μπύρα. Αμά λέω Παναγία μου. Κατάλαβες, σώθηκαν οι μπύρες.
1: Μια χαρά.
0: Είχε και ζέστη και από αυτή τη ζέστη πώς τραβιέται η άτιμη, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπράβο σου Έλληνα, και πού δεν πήγα όμως. Πήγα και Κολοκυνθού.
1: Πήγες.
0: Πήγα και Νταϊλάκι.
1: Πήγες.
0: Είχε ωραία πράγματα αυτό το ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν παιδιά. Νομίζω ότι ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο, δεν ήταν ρε Έλληνα?
1: Ήταν ναι.
0: Εντάξει, ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τους χορηγούς μας.
0: Έλα, ξεκίνα.
1: Με Γιορκτέο θα ξεκινήσω σήμερα. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δεσποιό, είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε για άργο σου.
0: Τι παλιός παιδάκι μου, εδώ μιλάμε τον Μπάχα Χριστέρας από εκεί πέρα.
1: Ωπα, έφυγα. 85, τα λάστιχα, θέλουν αλλαγή τα λάστιχα. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Να χαιρετήσω εγώ, κύριε Έλενα.
1: Ναι.
0: Να χαιρετήσω το φίλο το Γιάννη. Να χαιρετήσω την Ειρήνη που μας λέει καλημέρα, το Ειρηνάκι μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή εβδομάδα σε όλη την πόλη. Καλημέρα στη Μοδίστρα μας.
1: Γεια σου Ειρηνάκι.
0: Να χαιρετήσω τον Γρηγόρη. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Έλα ρε νούμερο ένα περίπτερο Άργος. Έλα ρε θηρία. Ανήμερα του Άργους, Παναγία μου. Χαμός, βρούμε βρούμε εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πανικός παιδιά, πανικός εκεί.
1: Ωραίο θέαμα εκεί.
0: Κοίταξε, συνέπεσε και μπιρ με μπάχα. Και πας και εκεί, πας και εκεί, πας και πέρα. Δηλαδή είχε ένα στριμωξίδι. Αλλά ήταν πολύ πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Ωραίος, η Μάγδα την καλημέρα μας Μάγδα μου.
1: Μάγδα.
0: Πώς?
1: Γεια σου Μάγδα λέω.
0: Η Μάγδα, η οποία μας προσκαλεί Έλενα με την ναι. ευκαιρία στο γλέντι της Νέας Λεύκης.
1: Α, ωραία.
0: Σωστό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Πότε είναι το γλέντι της Νέας Λεύκης, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω πότε είναι.
0: 12 Ιουνίου αυτή την Παρασκευή.
1: Ω, χαμός.
0: Ο Προοδευτικός και Εξοριστικός Σύλλογος Νέας Λεύκης, Μπάμπης Ιωακιμίδης. Είναι οι διήμερες εκδηλώσεις Σταύρος Ναρκασιάν. Μπάμπης Ιωακιμίδης την Παρασκευή. Νίκος Γρηγοριάδης το τραγούδι. Και το Σάββατο Μπάμπης Ιορδανίδης και Γιώργος Μωυσιάδης. Διήμερες εκδηλώσεις Σταύρος Ναρκασιάν. Νέα Λεύκη αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο 12 και 13 Ιουνίου. Τα γλέντια κάθε Σαββατοκύριακο καλά κρατούν στο νομό μας. Καλημέρα στη Νέα Λεύκη.
1: Ποντιακό αυτό το γλέντι φαντάζομαι.
0: Βέβαια αφού τα πάμε αυτά τα εξήγησα και τους ερμηνευτές.
1: Ναι,
0: θα σας εξηγήσω και πολλά περισσότερα στην πορεία.

0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πώς λέει ο Άδωνης, όπου πάω έχει κομμουνιστές για να δούμε τι λένε και οι κομμουνιστές, δεν λέει. Στα βιντεάκια που φτιάχνει. Ναι. Ο ίδιος τα φτιάχνει. Λοιπόν, σήμερα έρχεται Άδωνης, αλλά 6 ώρα έξω από το κέντρο υγείας Άργους Αστικού έχουμε κινητοποίηση, κυρία μου.
1: Ω, μάλιστα.
0: Τι ω. Σωματεία και φορείς Καστοριάς, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ετοιμάζουν κινητοποίηση. Δεν ήταν τίποτα κομμουνιστές. δεν πιστεύω. Θα πάρω το φίλο μου τον Γιώργο τον Τίνκα. Να τον ρωτήσω. Λοιπόν. Όπως λέει εδώ και η ανακοίνωση που μας στάλει από τα σωματεία συνταξιούχων Νίκα.
1: Ορίστε, να
0: ποιος είναι ο Νίκας. Όλοι τον πληρώνω αυτόν τον Νίκα. Εγώ ήδη δεν πληρώνω. Πού θα πάω στον γιατρό. Σωματείο Εργατοτεχνητών Γούνα, σηματισμού Κωνσταϊβατουργίας, νόμου Καστοριάς, σε αυτά τα σωματεία.
1: Καταλαβαίνω, είναι.
0: Πώς.
1: Το ΙΚΑ και οι γουνεργάτες είναι.
0: Το ΙΚΑ και οι γουνεργάτες, ναι, κυρία μου, ναι. Συνταξιούχοι. Λένε ότι ο λαός της Καστοριάς δεν θα δεχτεί την περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής του. Το καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Το νόησες. Τι ζητάμε τώρα και γιατί διαμαρτυρόμαστε, γνωρίζεις.
1: Όχι.
0: Να μην προχωρήσει ο υγειονομικός χάρτης που θέλει το νοσοκομείο Καστοριάς ακτίνα, έχοντας μόνο βασικές ειδικότητες.
1: Σωστό. Δίκαιο.
0: Καμία επιχειρηματική δράση ιδιωτικοποίηση στην υγεία.
1: Καμία.
0: Τι καμία, τόσα κέντρα έχουν γίνει. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σωστό αυτό.
1: Σωστό, δίκαιο.
0: Μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
1: Υπό διευκρίνηση, εντάξει, γιατί.
0: Χωρίς όρους και προϋποθέσεις μοιάζει πολύ απόλυτο αυτό.
1: Ναι.
0: Δημιουργία, τι θα πει χωρίς όρους, δηλαδή.
1: Άντε,
0: τι θα πάρουμε. Ποιος δίδει το φως, μπήκε. Δημιουργία επαρκούς πρωτοβάθμινας φροντίδας υγείας σε όλο το νομό.
1: Σωστό.
0: Όχι στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
1: Σωστό.
0: Αρκεί και η συνδικαλιστική δράση να μην υπερβαίνει τα όρια επίσης.
1: Ναι,
0: σε μια δικλίδα ασφαλείας. Ωραία, αυτά ζητάμε. Πάνω σε γενικές γραμμές, παιδιά, τα περισσότερα συμφωνούμε.

0: Μαζί μας είναι και κατασκηνώσεις κούρας και θα τα πούμε ειδικά σήμερα, παιδιά, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ειδικά για την επίσκεψη Άδωνη, θα μιλήσουμε αρκετά όπως καταλαβαίνετε.
1: Φανταζόμαστε.
0: Στην εκπομπή. Έχοντας βεβαίως και το πάγιο αίτημα τώρα εδώ, επειδή τον τελευταίο καιρό μπήκε πολύ και ο αυτισμός, όλα αυτά. Είχαμε προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση για στήριξη του αιτήματος της εταιρείας αυτισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και πίεση ώστε να γίνει και ένα ραντεβού των ανθρώπων της εταιρείας αυτισμού με τον Άδωνη, ώστε να υπάρξει δημόσια, σαφή και κατηγορηματική δέσμευση για τη δημιουργία του κέντρου ημέρας αυτισμού. Ωραία!
1: Λοιπόν, φύγαμε για κατασκηνώσεις κούρα, παιδιά μου, εμείς να πάμε έτσι καλοκαιρινά. Τι θα γίνει, θα τα ρίξω όλα σήμερα.
0: Ελένα.
1: Έλα, όρθιο.
0: Ελένα, δεν είμαι για πολλά έξοδα, έτσι.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει, κάτι μικροπράγματα ρίχνω, δεν θα ξοδευώσουν. Θα τα έπαιρνα μόνη μου.
0: Άντε, ωραία.
1: Λοιπόν, πήγαμε για κατασκηνώσεις κούρα, παιδιά. Ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου καλοί, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μάλιστα μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές ημερομηνίες και περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς φέτος θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες, μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα. Και είμαστε και το μεγαλύτερο γκρουπ το οποίο εξασφάλισε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου, παιδιά μου, πάμε κατασκηνώσεις κούρα. Προλάβετε, γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν, όπως οι παλιοί το ξέρετε εδώ και χρόνια ότι αυτό συμβαίνει. Οι καινούργοι. Σας θέλω πολύ γρήγορους, παιδιά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία. Υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Κάτσε εδώ, γιατί έχω μηνύματα τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ, γιατί ο Τίγκας θα πράει πρώτος, λέει ο Γρηγόρης. Α. Θα βγάλω Γιώργο Τίκα σήμερα,
1: θα
0: ξέρεις.
1: Θα πάει, πιστεύεις.
0: Πώς, τι.
1: Γιατί δεν είναι εκεί στους φορείς των διοργανώσεων.
0: Αργύρης, ψηλό κορμί. Ναι. Καλημέρα, Χριστάρα, καλημέρα, Ελένα.
1: Τον βρήκα την Παρασκευή. Πού είστε, ρε, του λέω εσείς, τι θα γίνει με εσάς. Θα στείλετε κανένα μήνυμα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στον Αλέξη, τον πρόεδρο, λέει, και το φιλαράκι μου, τον μάτια μου. Ω, πού είναι, ρε. Που είναι και δυο τρελά ερωτευμένοι.
1: Τρυφάρας,
0: μάτια μου. Έχουμε κόσμο, Έλληνα, εκεί.
1: Και Αλέξης πρόεδρος.
0: Και Αλέξης πρόεδρος, ακριβώς.
1: Ερωτευμένη,
0: βεβαίως.

0: και τι έχω εδώ και τι έχω εδώ. Έχω και από Αλέξη μήνυμα. Καλημέρα στο κορμί το φαλακρό επιβίτορα που τον είδα στο γλέντι της Λεύκης, λέει, και τρελάθηκα. Πω πω, καλημέρα και στο ψηλό άχαρο κορμί Αργυρί, που όλη μέρα και όλη νύχτα σκέφτεται την βασιλικούλα του ομπαγά σας και δεν μπορεί να αραιώσει. Τι έγινε,
1: ήρθε,
0: παιδί?
1: Ήρθε κι άλλο ψηλό κορμί Αργυρί.
0: Ήρθε ο driver, ήρθε ο driver. Για φέρε εδώ driver να δω τι έχεις. Αντιροπιτάκι έφερες?
1: Όχι. Τι ροπιτάκι, ρε. Που τόσο...
0: Λοιπόν, θα μπει μέσα ο driver για να μας πει δύο λόγια. Βεβαίως θα μπει. Βάζω ένα τραγούδι και καλωδιώνεται ο κύριος driver.

0: Και τι ωραία να ξεκινάμε, παιδιά, την εβδομάδα μας με Αργύρη Driver, Αργύρης δηλαδή Παπαδόπουλος, και βέβαια με όλη την θεατρική ομάδα Κώστα Ραζίου, που θα μας παρουσιάσει το νέο της για φέτος θεατρικό έργο. Έλενα.
1: Έλα, father.
0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Για πες, μετασεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι.
1: Α, όχι, λάθος, τέτοιες σου έδωσα, ρε.
2: Δεν πειράζει.
1: Φάδερ, δώσε μας λίγο χρόνο, ρε. Βάζε τον κόσμο μέσα.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Εγώ μια χαρά είμαι. Ο Αργύρης θέλει εδώ να πει τους ηθοποιούς, να μην ξεχάσει κανέναν.
0: Όχι, δεν θα ξεχάσει κανέναν. Αργύρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά.
2: Καλά, μια χαρά είσαι.
0: Πιο λίγο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
2: Καλημέρα και σε όλη την Καστελιά.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό τη νέα θεατρική παράσταση. Πέρσι δεν κάνετε μια παύση, γιατί?
2: Μας πήγε περίπου 2 χρόνια η καινούργια παράσταση που ανεβάζουμε.
0: Πόσα χρόνια θέλουμε εμείς στο Κωνσταράζ για να ανεβάσουμε παράσταση?
2: Αρκετά προβλήματα, Χρήστο, από την προηγούμενη που ανεβάσαμε.
0: Ναι.
2: Είχαμε πολλές απουσίες ηθοποιών που ερχόταν, δοκιμάζανε. Και τελικά στο τέλος, όχι στο τέλος, στη μέση τη σεζόν φεύγανε. Οπότε είχαμε ένα θέμα. Αλλά τελικά εντάξει, πήγαν όλα καλά.
0: Πόσοι θα είναι σε αυτό το έργο τώρα?
2: Είμαστε 9 ηθοποιοί.
0: Ναι.
2: Έτσι, και θα πω ότι...
0: Κάναμε και κάποιες μεταγραφούλες και εκτός, ε.
2: Ναι. Και ξέρεις ποια μεταγραφή έκανα, έτσι?
0: Τον Πέτρο.
2: Πέτρο μουσικοσυνθέτη.
0: Τον Πέτρο. Το είδα στη φωτογραφία.
2: Ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, θα πω. Κάνει έναν γιατρό Κύπριο, μάλιστα. Οπότε προσπάθησε να μάθει και το αξάντο κυπριακό, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή θα μιλάει ο Πέτρος κυπριακά?
2: Βέβαια, ναι.
0: Δεν είμαστε καλά.
2: Μιλάει πολύ γέλιο και έχει ένα απίθανο ρόλο που πιστεύω ότι θα γελάσει πάρα πολύ ο κόσμος μαζί του. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος έτσι ευχάριστος που το έχει πάρα πολύ με την υποκριτική.
0: Και με τη μουσική το έχει και με το στίχο το έχει.
2: Γενικά,
0: είναι ταλέντο αστήρευτο. Είναι ταλέντο αστήρευτο. Λοιπόν, μετασεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι. Πολύ παράξενος τίτλος. Τι έργο είναι αυτό?
2: Λοιπόν, είναι μια κωμωδία, θα πω. Έτσι, σύγχρονη κωμωδία. Η οποία το θεατρικό κείμενο υπογράφει ο Γιάννης Γαλανόπουλος. Ένας καταξιωμένος, θα πω, θεατρικός κειμενογράφος. Όπου νομίζω, Έλενα, πριν 6 μήνες παρακολουθήσαμε και με ένα έργο του στο Ολύμπιον. Το Καραμέλε Σούζου.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχει βραβευτεί σε πολλά σημεία. Είναι και ηθοποιός, μπορώ να πω. Η τελευταία του ταινία ήταν με τον Γιώργο Μάστορα. Το «Η ζωή του Καζαντζίδη». Έκανε τον αδερφό του στην ταινία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πήραμε το έργο από αυτό, το θεατρικό κείμενο, μαζέψαμε την ομάδα, οργανωθήκαμε αρκετές πρόβες και φτάσαμε στο σημείο να το ανεβάσουμε, που είναι 13.
0: Που θα είναι το 13
2: Σάββατο
0: Ιουνίου.
2: Στο χώρο του Ολύμπιον. Και 20 το μεθεπόμενο Σάββατο στην πολιτιστική αίθουσα του Άργους Οριστικού.
0: Πώς δεν το ξεκινάμε από το χωριό όπως το κάναμε και πέρσι?
2: Το θέλαμε πάρα πολύ, Χρήστο, αλλά ήταν λίγο δύσκολο γιατί και δεν υπάρχει αίθουσα κλειστή για να παιχτεί το έργο.
0: Σε ανοιχτή πειράζει.
2: Είχαμε να κάνουμε
0: τον
2: καιρό.
0: Στο σχολείο έξω.
2: Επίσης στην ανοιχτή, επειδή το προσπαθήσαμε και το παίξαμε μάλλον πριν 2 χρόνια, είχαμε πολλά προβλήματα με το stage και με τα καθίσματα, γενικά με τον ήχο. Ήταν αρκετά δύσκολο, ας πούμε, για να πραγματοποιηθεί. Οπότε ομόφωνα η ομάδα συμφώνησε να πάμε σε κλειστές αίθουσες. Τώρα, αν πάει καλά ο καιρός, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες και δούμε ότι το ζητάει ο κόσμος, μπορεί να παιχτεί το Σεπτέμβριο, λέμε, αρχές Σεπτέμβρη στο Κωνσταράζ, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
0: Ναι. Αλλά προς το παρόν, Ολύμπιον, αυτό το Σάββατο 9 η ώρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Και είπαμε για Άργος Οριστικό στο Πολιτιστικό Κέντρο.
2: Πάλι 9 η ώρα, το Σάββατο 20 του μηνός. Όπου εκεί.
0: Στα δύο Σάββατα συνεχόμενα. Δηλαδή,
2: δύο παραστάσεις.
0: Πρώτο Σάββατο αυτό που μας έρχεται, Καστοριά του Ολυμπιών.
2: Ακριβώς.
0: Και το άλλο στο Άργος. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πω στο Άργος ότι η παράσταση θα γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα δοθούν στην Επιτροπή Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Κοινωνικό Παντοπολείο του Άργους Οριστικού. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή του κόσμου γιατί κάνουμε μια καλή πράξη. Αλλά και αυτό θα γίνει μόνο στο πολιτιστικό, στο Άργος αυτό.
0: Ναι. Εδώ η είσοδος είναι 5 ευρώ για να βγουν κάποια από τα έξοδα.
2: Να βγουν κάποια από τα έξοδα. Καταλαβαίνεις, Χρήστο, ότι όλη η προσπάθεια είναι δικιά μας. Οι χορηγοί είναι λίγοι. Οπότε βάλαμε και εμείς, έπρεπε να βάλουμε κάποια είσοδο έτσι για να μπορούμε να τουλάχιστον να μαζέψουμε τα...
1: Νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, εντάξει.
2: Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο έργο, μια πολύ ωραία κωμωδία, έχει πάρα πολύ γέλιο. Αναφέρεται στη σύγχρονη Ελλάδα έτσι με πολλά μπερδέματα, με πολλές κομικές καταστάσεις οι οποίες στο τέλος ξεμπερδεύονται στο φινάλε αναπτρεπτικά, δηλαδή θα γελάσει πάρα πολύ ο κόσμος, πιστεύω.
0: Μια κωμωδία μέσα στο καλοκαίρι, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι μας. Θέλω να μας πεις τώρα, Αργύρη, όλα τα παιδιά που είναι στην...
1: Δεν μπορούσα να βρω τα ονόματα, μπορούσα να βρω τη φωτογραφία, πιστεύω, οπότε εντάξει, νομίζω ότι δεν θα ξεχάσει κανένα.
2: Τώρα δεν θα βάλω αλφαβητική σειρά, εντάξει. Λοιπόν, είναι ο Πέτρος ο Τσιάτσος, έτσι, ο μουσικοθέτης, ναι, η Δημητριάδο Αγγελική, ο Βολογιάννης Λευτέρης, η Γκουντή Θωμαή, η Σκουμή Αλεξάνδρα, Γκαϊτατζής Αλέξανδρος, Σμέρνο Αγνή και έναν μικρό ρόλο που έχω εγώ.
0: Μάλιστα. Μικρό ρόλο έχεις πάλι.
2: Μικρό ρόλο έχω πάλι, ναι. Και αναγκαστικά παίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το θέλω πάρα πολύ να είμαι δηλαδή πάνω στο stage. Πιο καλώς νομίζω ότι είμαι να σκηνοθετώ παρά να παίζω.
0: Ο πρωταγωνιστής ποιος είναι τώρα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε.
2: Η Σάξη είναι η ρόλη τώρα, αλλά περισσότερο, ναι, περισσότερο βγαίνει μπροστά η Σκουμή.
0: Μάλιστα.
2: Η Αλεξάνδρα.
0: Εσύ έχεις σκηνοθετικό ρόλο, αλλά ναι, και έναν μικρό ρόλο επίσης.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα, σκηνικά, μουσικές, ποιος τα δούλεψε όλα αυτά.
2: Λοιπόν, ο κορμός της ομάδας, έτσι, που πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε αυτή η θεατρική ομάδα, είναι ο κύριος Νίκος Βολογιάννης. Ο οποίος κάνει τα πάντα, Χριστό. Είναι ηχολήπτης, είναι σκηνογράφος, τα πάντα. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο υποβολέας μας. Γενικά είναι, εμείς τον αποκαλούμε ως ήρεμη δύναμη. Μας δίνει κουράγιο, μας δίνει θάρρος και είναι πάντα δίπλα μας.
0: Άρα Νίκος Βολογιάννης.
2: Ναι, είναι ο κορμός της ομάδας.
0: Τα έχει κάνει όλα.
2: Και θέλω και να τον ευχαριστήσω έτσι δημόσια. Ένα φοβερό παιδί, το οποίο το είχαμε και στην προηγούμενη παράσταση. Και μας υποστήριξε πάρα πολύ.
0: Τις πρόβες πού τις κάνατε, Αργύρη?
2: Στο κοινοτικό, στην κοινοτική αίθουσα του Κουσταραζίου.
0: Στην κοινοτική αίθουσα, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί δουλεύουμε.
0: Πόση ώρα αφιερώνετε από τον ελεύθερο χρόνο σας για πρόβες και τα λοιπά?
1: Θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο.
2: Πολύ χρόνο. Χρήστο, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και τώρα, βέβαια, που φτάσαμε και στο τέλος, κάνουμε σχεδόν 4 πρόβες τη βδομάδα. Σκέψου ότι είναι.
0: 4 πρόβες τη βδομάδα.
2: 4 πρόβες τη βδομάδα, περίπου στις 2,5 ώρες με 3 ώρες κάθε μέρα.
0: Βέβαια, για να μάθεις και τα λόγια απ' έξω, αυτό το πρόβλημα το είχα μόνιμα εγώ. Πού να μάθεις, όχι μόνο να μάθεις τα λόγια απ' έξω, αλλά και να μπορείς αυτά τα λόγια να τα κάνεις με τέτοιο. Να τα πεις με τέτοιον τρόπο ώστε να είσαι τουλάχιστον αληθινός ή όσο μπορείς πιο αληθινός στη σκηνή.
2: Ακριβώς, είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, οι περισσότεροι μπορούν και αποστηθίζουν εύκολα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα πεις και με κινήσεις και βέβαια να διώξεις πάνω το στρες, να μπεις μες στο ρόλο.
0: Γι' αυτό και δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, φυσικά. Έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνεις και εμείς ότι είμαστε μια αριστερική ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Που φτάσαμε νομίζω σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να ανεβούμε.
0: Και αυτό δεν θα το σταματήσετε από ό,τι καταλαβαίνω, Αργύρη. Δηλαδή,
2: αρέσει
0: τώρα
2: πάρα
0: είναι...
2: πολύ. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και εμένα με χαρακτηρίζει πάρα πολύ.
0: Θα υπάρξει και τρίτο και τέταρτο έργο που θα ανεβάσετε σίγουρα.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Και θέλουμε τώρα να δοκιμάσουμε να αλλάξουμε λίγο πλευρά, να φύγουμε λίγο από την κωμωδία, να παίξουμε κάτι διαφορετικό.
0: Την επόμενη φορά.
2: Να το δοκιμάσουμε, βέβαια, έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει. Και αν μας βγει κάτι καλό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Εμείς τώρα για τους ακροατές μας τι έχουμε κάνει, τι μας έφερε ο Αργύρης εδώ, Έλενα, τι μας έφερε, προσκλήσεις.
2: Προσκλήσεις, οι συγκεκριμένες προσκλήσεις είναι για σας.
1: Α, ευχαριστούμε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αυτές είναι δικές μας.
0: Α, νόμιζα θα δώσουμε αυτές τις προσκλήσεις στους ακροατές μας.
2: Θα δοθούν άλλες 2 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή το σύνολο 4.
0: Ωραία.
2: Η οποία θα τις κληρώσετε εσείς όποτε νομίζετε εσείς ότι.
0: Την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή.
1: Δύο, λοιπόν. Την Παρασκευή. Περίμενε, έχουμε 4.
2: Άρα. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα για το Άργος.
1: Α, την άλλη εβδομάδα για το Άργος. Άλλες 4. Ωραία. Άρα.
2: Συγκεκριμένες προσκλήσεις αφορούν μόνο το Σάββατο 13 του μηνός.
1: 4 τώρα και 4 και για το Άργος. Φανταστικά.
2: Ωραία.
0: Δύο διπλές δηλαδή.
2: Δύο διπλές.
0: Ναι. Αυτό
1: δύο διπλές.
0: Δηλαδή θα πάτε μόνοι σας. Όποιος κερδίσει θα πάει με κάποιον που θέλει παρέα. Δύο διπλές.
2: Θα δοθούν λοιπόν δύο διπλές έτσι.
0: Και δύο διπλές την άλλη Παρασκευή για το Άργος. Αργύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
2: Να ευχαριστήσω λίγο τους χορηγούς σε αυτό το σημείο, Χριστό, αν μου επιτρέψετε.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσω από τον ενδυματολόγο μας, τον Banas ID, τον Παναγιώτη Τζίδη, ο οποίος μας δάνεισε.
0: Τον είδα και στις φωτογραφίες πάνω ωραία. Στο παλιό Κωνσταράζ.
2: Ναι, μας δάνεισε πάρα πολύ ωραία ρούχα για την παράσταση. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Νατσούλη, τον Γκούτι Νατσούλη, με τα σκηνικά που μας έκανε, ξυλουργικές εργασίες. Και τελευταία να ευχαριστώ το ράδιο Αντένες FM, τα 3,6, για την πρόθεση και την διαφήμιση που μας κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αργύρη.
2: Είστε καλά, παιδιά. Σας περιμένουμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Τον κόσμο να έρθει να μας δει, να τα απολαύσει, να περάσει ωραία, να διασκεδάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία, πραγματικά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Χελένα, πού πάμε?
1: Πάμε και εμείς σε διαφημίσεις σιγά-σιγά. Να πάμε και ό,τι κάνει στα Αγγίκας Γιώργος πριν πάμε και στο διαφημιστικό μας. Διότι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24. 461.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 22,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
9: εσένα θα ρωτήσουν.
8: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
10: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
10: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
11: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Επιστρέφω και με τα μηνύματά σας.
1: Δεν έχω δει καθόλου μηνύματα. Για να δω κι εγώ.
0: Προσκαλούμε τα κορμιά μαζί με την Έλενα. Μάλιστα. Να μας παρουσιάσουν τις νέες φανέλες της ΑΕΠ Ιτσίου στα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι, δέχομαι.
0: Με μεγάλο χορηγό Δαμιανό Κουμπίδη, λέει εδώ.
1: Δέχομαι.
0: Δέχεσαι.
1: Δέχομαι.
0: Κάτσε, τι πάλι φανέλες θα τους πάρουμε. Τις περσινές τι δηλαδή τις έκανα. Τις χάλασαν, τις έκοψαν. Κάθε χρόνο αυτή η δουλειά θα γίνεται. Παναγία μου. Μάλλον τα δίνουν όλα στο αγωνιστικό χώρο και τρυπάνε φανέλες.
1: Τώρα θα πάμε για άνοδο, ρε.
0: Τι, δηλαδή θα παρουσιάσετε φανέλες ανόδου.
1: Φανέλα ανόδου. Μπράβο, το είπα σωστά. Κύριε, συνήθως στις παρουσιάσεις και αυτά λέω όχι, αλλά για το τυχό.
0: Ναι.
1: Θα πω ναι. Κατευθείαν, χωρίς σκέψη.
0: Σόπα, ρε.
1: Χωρίς σκέψη, θα είμαι εκεί να παρουσιάσω τις φανέλες μία-μία.
0: Μπράβο. Μία-μία.
1: Μία-μία. Αρκεί να μου κάνουν και τη δική μου που την έχουν υποσχεθεί και δεν μου την έχουν κάνει.
0: Αυτό που λείπει από το τοπικό ποδόσφαιρο είναι ότι οι φανέλες έχουν απλά τα νούμερα. Δεν έχουν τα ονόματα των παιχτών από πίσω.
1: Ναι, ρε, φάδερ, γιατί έγινε.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Ή θα κάνετε δουλειά επαγγελματική, ή πάτε για άνοδο ή άστο. Στο κάθε παιδί για να το δίνεις και κίνητρο, διότι έχει βγει μια μελέτη που λέει ότι όταν κάποιος ποδοσφαιριστής φοράει τη φανέλα με το νούμερό του και το όνομά του, τότε δίνει κάτι παραπάνω από τις δυνατότητές του, κατάλαβες.
1: Λες.
0: Δηλαδή τα δίνει όλα. Γιατί αισθάνεται ότι τιμάει και το σήμα του χωριού του, αλλά και το όνομά του που είναι στην πίσω πλευρά της φανέλας, στην πλάτη του, κατάλαβες.
1: Να το σκεφτούμε.
0: Όχι, να το σκεφτείτε, γιατί αξίζει τον κόπο να δώσετε την ευκαιρία στα παιδιά.
1: Ναι, αλλά πριν από λίγο μας έλεγες.
0: Είστε πρωτοπόροι.
1: Περίμενε.
0: Αλλιώς θα το κάνω εγώ στον Πάοκο Σταραζίου, ξέρεις.
1: Πριν από λίγο μας έλεγες ότι.
0: Τι?
1: Κάθε χρόνο καινούργιες φανέλες. Και τώρα μας λες να κάνουμε και τα ονόματα που σημαίνουν ότι σίγουρα κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε.
0: Αφού πάτε για καινούργιες, δεν χρησιμοποιήσετε τις παλιές. Μπορείτε να κάνετε τις παλιές, να βάλετε τα ονόματα.
1: Είμαστε σίγουροι ότι πάμε για καινούργιες φανέλες εντωμεταξύ. Δεν είχα κάποια τέτοια πληροφόρηση.
0: Είναι χωρικό και τα λοιπά, το Δαμιανό.
1: Μήπως εκεί λένε ότι θέλουνε.
0: Το Δαμιανός το ξέρει. Ας στείλει ένα μήνυμα, παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα γίνουν τέλη Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Εκεί θα είμαστε, εντάξει, εννοείται.
0: Τέλη Αυγούστου, πότε θα αρχίσει αυτό το πρωτάθλημα. Τι τέλη Αυγούστου, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να πάμε διακοπές πρώτα. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Καραφλό κορμί, σε είδα στο χαντάκι να παλεύεις με τα λέμαργα.
1: Ναι.
0: Θέλω και εμένα να με μαστιγώσεις με αυτά. Η Μπάρμπαρα.
1: Η Μπάρμπαρα. Καινούρια.
0: Καινούρια. Καινούρια φιντάνια στον κάμπο. Χαιρετώ τον Κώστα από τα Γιάννενα. Που μας στέλνει εδώ όλο το σημερινό πρόγραμμα Δόνιδος Γεωργιάδη. Κοίταξε να δεις τι λέει. Στις 9 και 4 συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο Λιάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο Λιάγκα θα είναι ο Άντένας σήμερα. Μάλιστα. Τι ώρα είναι τώρα, αν θα έχει τελειώσει η συνέντευξη. 10 η ώρα έχει εγγένεια νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα. Μετά 11.30 έχει εγγένεια νέων αξονικών τομογράφων της καρδιολογικής μονάδας του ιατρείου ύπνου. Μάλιστα, στην Κηφισιά. 14:45 αναχώρηση από Αθήνα με αεροπλάνο για Καστοριά. Άρε Καστοριά. Με αεροπλάνο, αυτά είναι. 6:30 κέντρο υγείας Άργους Οριστικού, πλήρης ανακατασκευή. Να το, το λέει καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: 6 ώρα όμως θα είναι οι διαδηλωτές απ' έξω όμως. Το ακούσαμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: 7:30 ώρα νοσοκομείο Καστοριάς εγγένει το νέο ΤΕΠ.
1: Στάσου λίγο, τι ώρα θα είναι στο Άργος?
0: Το Άργος θα είναι 6:30 το κέντρο υγείας.
1: Μάλιστα. Και μετά σε μια ώρα πάει νοσοκομείο. Ωραία.
0: Σε μια ώρα, 7:30 ώρα, νοσοκομείο Καστοριάς, εγγένεια των νέων ΤΕΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: 8:30 ώρα, λέει εδώ, είναι το επίσημο του πρόγραμμα. Κέντρο ημερήσιας, κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας. 8:30 ώρα. 8:30 ώρα, ε.
1: 8:30 ώρα.
0: Και 9 η ώρα, πολύ σύντομο θα είναι εκεί στο κέντρο. Έλα, κράτα τον λίγο.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα ξεφύγει το πρόγραμμα.
0: Φοβάσαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και 9 η ώρα είναι στο ΔΕΠ Καστοριά, στο ξενοδοχείο, η πολιτική ομιλία του Σπυρίδωνα Αδόνιδος Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας και Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κατανοητό.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα ξεφύγει το θέμα, έτσι. Πάει τον αγώνα, τον χάσαμε σήμερα.
1: Κοίτα, το μικρότερο διάστημα νομίζω ότι μένει στο κέντρο Άνοιας. Αν ξέρω λίγο καλά το πώς πάει το πρόγραμμα. Που, ακόμα δεν. Πρέπει να μιλήσω κιόλας. Ακόμα δεν έχω πάρει και καλό πρόγραμμα από τα παιδιά. Δηλαδή να ξέρω ακριβώς τι και πώς. Δεν θα έχει πολλές ομιλίες. Ωραία, θα έχει νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τρεις ομιλίες και κάποιους σύντομους χαιρετισμούς.
0: Με τρεις ομιλίες μόνο.
1: Τρεις ομιλίες και με σύντομους χαιρετισμούς, δεν ξέρω αν προλαβαίνει το μισάωρο.
0: Κάτσε ρε Έλληνα, δεν θα είναι ομιλίες να αναλύσουμε όλη την οικονομική πολιτική της χώρας. Ή
1: εντάξει,
0: την υγειονομικό χάρτη της χώρας.
1: Δεν θα θέλει ο και ο Μητροπολίτης να πει δύο κουβέντες.
0: Μητροπολίτης θα μιλήσει, βεβαίως θα είναι εκεί, φυσικά, γιατί όλο αυτό γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και την Μητρόπολη που
1: ναι,
0: θα
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Ποιος άλλος θα μιλήσει?
1: Αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει και η κυρία Κοζατσάνη.
0: Λογικό, που είναι επιστημονική.
1: Και νομίζω και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ακριβώς, τρεις ομιλίες.
1: Και οι σύντομοι χαιρετισμοί.
0: Ποιοι σύντομοι χαιρετισμοί, Έλενα?
1: Θα έχει και μερικούς σύντομους χαιρετισμούς.
0: Δηλαδή, ποιο θα δώσει το λόγο?
1: Τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω για όλο το πρόγραμμα.
0: Α, μπράβο. Κάτσε, Έλληνα, θέλω να είσαι στους χρόνους. Γιατί από σένα εξαρτάται, ξέρεις αυτό που ανέφερε τώρα.
1: Από μένα δεν εξαρτάται.
0: Δηλαδή, αν κάποιος αρχίζει να μπορ, κόψει τον λίγο, έτσι.
1: Ναι, αυτό ναι, εξαρτάται από μένα, σαφώς.
0: Συντομεύεται, παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχει χρόνο στο πρόγραμμα του Υπουργού.
1: Στο ποιο θα δοθεί ο λόγος δεν εξαρτάται από μένα.
0: Τι θα φορέσεις, το σκέφτηκες?
1: Όχι, να πω την αλήθεια.
0: Ναι,
1: όχι,
0: πάλι
1: ναι.
0: Κάτι απλό.
1: Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τίποτα.
0: Το θέμα είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά, είναι γνωστός φανατικός Παναθηναϊκός. Σε αντίθεση βέβαια με τον Πρωθυπουργό που είναι αλληνιακός. Λοιπόν, εντάξει, μάλιστα. Το θέμα είναι εκείνη την ώρα ο Άδωνης που θα είναι και στη ΔΕΕΠ.
1: Θα έχει
0: το κινητό μπροστά για να βλέπει το σκορ.
1: Πιστεύω ότι όλοι θα βγάλουν κινητό. Κάποιοι θα βγάλουν κινητό, πιστεύω, ναι.
0: Πιάνει εκεί μέσα στο Έσπερος κάτω στα υπόγεια. Πιάνει εκεί, άραγε, δεν πιάνει ίντερνετ εκεί. Νομίζω κάπου. Παλιά τουλάχιστον δεν είναι.
1: Δεν έπιανε, αλλά δίνουν και το δικό τους το ίντερνετ. Μήπως με το δικό τους πιάνει.
0: Λες. Μπορεί. Άρα λοιπόν τι να προσέχει εκεί. Τι λέει ο Βελίδης και ο... Ποιος άλλος θα μιλήσει στη ΔΕΠ? Ή τι κάνει ο Παναθηναϊκός μες στον Ολυμπιακό? Ποιο θα είναι το ζόρι του Άδωνη εκείνη
1: την ώρα? Μήπως να τους βάλει μια οθόνη?
0: Νίκο Παουτζή, άλλη φορά τον σου μιλάμε και σε φωνάζουμε και σε χαιρετάμε στα Beer Festival, να απαντάς. Εντάξει. Να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Ήταν την τελευταία μέρα.
1: Έκανε ότι δεν σε βλέπει.
0: Βεβαίως. Όχι, δεν με είδε καν. Καθόταν εκεί στις μπύρες. Κατάλαβες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν σε είδα. Βέβαια. Αφού όλο με την Τότα εκεί δεν τα σώνατε. Μετά βρίσκω την Τότα και τη λέω: καλά, δεν βλέπετε λίγο? Χαιρετάμε. Εδώ είμαστε. Τέλος πάντων. Την επόμενη φορά. Στο επόμενο Beer Festival. Λες να ανέβει και ο Νίκος ο Παουτζής στο Ερόστατο?
1: Τον κόβω γιατί είπα που δεν θα ανέβαινε.
0: Δεν θα ανέβαινε, πιστεύεις, έτσι? Άμα έγραφε ΠΑΟΚ πάνω το Ερόστατο.
1: Καλά, αν έγραφε ΠΑΟΚ θα ανέβαινε.
0: Πω, παιδιά. Έβγαλα και ένα βιντεάκι με τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για το αερόστατο. Και μπορεί και σήμερα να τον έχουμε στην εκπομπή, παιδιά, για να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι είναι το αερόστατο και τι σκοπεύει να κάνει να φέρει στην Καστοριά την επόμενη φορά. Εντάξει.
1: Άρα καθιερώνεται αυτό σιγά σιγά.
0: Αυτό ναι.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, ήταν μια εκδήλωση που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι άρεσε στον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, να πάμε.
0: Και η Ντότα που είναι η τελευταία χρονιά.
1: Ναι, τι τελευταία χρονιά?
0: Να το πω και αυτό. Είναι η τελευταία χρονιά που είναι πρόεδρος της Καλυθέας.
1: Ναι, σωστά.
0: Και εδώ στην Καλυθέα, στο ιστορικό 6ο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποφύτησε. Από το οποίο αποφύτησε η Έλενα.
1: Σαφώς.
0: Από το οποίο αποφύτησε ο brother.
1: Και από το οποίο ευελπιστούμε να αποφυτίσουν και τα παιδιά μας.
0: Μπράβο. Την Παρασκευή 7.30 ώρα,
1: ναι.
0: Στον προαύλιο χώρο του σχολείου έχουμε το αποχαιρετιστήριο πάρτι για τα παιδιά της έκτης και γενικά το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.
1: Τέλεια.
0: Και βλέπω εδώ κάτι λουκανίδια, κάτι μπριζολίδια.
1: Αμαν.
0: Με κάλεσαν εκεί τα παιδιά. Θα παίζει και ο συμμαθητής μου ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης μουσική.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν θα παίζεις εσύ. Πάλι δεν σε κάλεσαν να παίξεις.
0: Όχι, με κάλεσαν. Λέει, άμα θέλει να ξεκουραστεί λίγο ο Δημήτρης, θα αναλάβεις, θα αναλάβω. Άμα θέλει να ξεκουραστεί ο Δημήτρης, θα ξεκουραστεί. Και ως φυλάξεις, Παναγία μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργους Ορεστικού. Σήμερα ο κύριος Πέρης.
1: Ωραία.
0: Να πάει στον Άδωνη από τώρα. Άρε Πέρη. Άρε Πέρη.
1: Λοιπόν, τέλει ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε. Δεν ξέρω πώς παρέκλεινες μετά.
0: Πώς πήγα?
1: Δεν ξέρω, λέω, πώς παρέκλεινες. Είχα και δώσει σήμα να πάμε ΚΤΕΛ. Αλλά εντάξει.
0: ΚΤΕΛ, δώσε ΚΤΕΛ. Δώσε ΚΤΕΛ. Πάμε ΚΤΕΛ.
1: Πάμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, παιδιά μου, με τον Κάστορα Tours.
0: Βγήκε όλο το πρόγραμμα.
1: Βγήκε όλο το πρόγραμμα του Ιουνίου. Οπότε πάμε ωραίες καλοκαιρινές εκδρομές σε θαλασσίτσες, ξεκινώντας από 21 Ιουνίου, που αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Περβεύζης με 15 ευρώ το άτομο. Και 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές, μία στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και μία στην παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Αδόνιδος είπες, λέει, όνιδος είπε ο Νίκος. Εσύ, Νίκο μου, θα μπορούσες να κάνεις πραγματικά μια φοβερή συζήτηση με Άδωνη. Πραγματικά πιστεύω ότι αν μπορούσες να κάνεις μια συζήτηση θα ήταν συγκλονιστική. Ρε σοβαρά τώρα, λέει, μπύρες και αερόστατο, αλκοόλ και πτήση. Don't drink and fly. Α, μπράβο.
1: Γιατί αφού δεν μας πετάμε εμείς, μας πετάει άλλος, άλλος είναι ο οδηγός.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Φρίντο, Μάικλ, όχι Μάικλ Τζάκσον θα έλεγα, Τζορτζ Μάικλ, βρε.
1: Τζορτζ Μάικλ.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Λοιπόν, πάω στα ζώδια.
0: Περίμενε.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Περίμενε.
0: Έχω να στείλω καλημέρες, περίμενε.
1: Στείλε.

0: Πού τα παλιά σήματα.
1: Κυρία Ελένα. Πού δεν είναι σαν μερέτιο, κύριε
0: Σιμάνσκι. Τα παλιά σήματα που είναι.
1: Τα παλιά είναι και αυτά.
0: Δεν τα έχω ακούσει ούτε μία φορά.
1: Ενσωματωμένα.
0: Τα σήματα δεν τα έχω ακούσει ούτε μία φορά.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι. Ούτε μία.
1: Από σήμερα θα παίζουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, από σήμερα. Παιδιά, μπήκαν και τα σήματα τα καλοκαιρινά του σταθμού.
0: Τι θάλασσα η ωραία που ακούγαμε παλιά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πού είναι αυτά τα σήματα, τι.
1: Κάτσε, τι, περίμενε. Ένα-ένα, ρε παιδιά. Περιμένετε, ρε παιδιά. Είναι σαν υπόμονη να ακούσει τη θάλασσα.
0: Θέλω να ακούσω θάλασσα. Τι καλοκαίρι, τι να θέλω να ακούσω.
1: Ένα πάρε εκεί. Άι, πες τώρα, πες.
0: Λοιπόν, ζώδια.
1: Με έκοψε.
0: Από την αστρολόγα τη εκπομπή μα. Μένει η μητέρα. Α, το κουδούνι δεν ξέρω γιατί το χτύπησε. Μπερδεύτηκα. Καλά, εντάξει.
1: Χειρότερα.
0: Καλοκαίρι, ναι, ο ήλιος λίγο μας βαράει στο κεφάλι. Τι να κάνουμε. Καλημέρα από Αγίου Μηνά, μας λέει η Μένη μας αρχικά.
1: Από Αγίου Μηνά.
0: Ναι, και μας στέλνει τα ζώδια που σήμερα έχουν θέμα. Τα ζώδια αν ήταν ερωτική εξομολόγηση. Δηλαδή, αν το κάθε ζώδιο έκανε μια ερωτική εξομολόγηση, τι θα ήταν αυτό που θα έλεγε. Ο Κρυός, παραδείγματος χάρη, θα σας έλεγε: μου έκλεψες την καρδιά, αλλά θα σε αφήσω να την κρατήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ταύρος θα σου έλεγε: εσύ κι εγώ είμαστε ένα.
1: Εσύ και εγώ είμαστε ένα, ο,
0: ναι,
1: Ταύρος.
0: Ο Δίδυμος, σε αγαπώ περισσότερο από εχθές και λιγότερο από αύριο. Τι ποιητής είναι αυτός.
1: Ο κλασικός Δίδυμος.
0: Ο Καρκίνος τώρα. Το για πάντα δεν θα είχα. Κάτσε. Το για πάντα δεν θα είχα κανένα δισταγμό να το ζήσω μαζί σου. Θα έλεγε ο Καρκίνος.
1: Μπράβο, Καρκίνος.
0: Ο Λέοντας.
1: Μάλιστα.
0: Όλες οι ιστορίες αγάπης είναι όμορφες, αλλά η δική μας είναι η ομορφότερη. Το θα σου λύγει μόνο.
1: Καλό, ποιητικό.
0: Ωραία. Ο Παρθένος, όταν σε πρωτοείδα, ήξερε ότι είναι γραφτό να είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο Παρθένος.
1: Με τον Παρθένο, μπράβο.
0: Ο Ζυγός. Ερωτευόμαστε τυχαία, λέει ο Ζυγός, αλλά μένουμε ερωτευμένοι από επιλογή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Σκορπιός.
1: Οχ, η Έλενα.
0: Α, ναι.
1: Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ο George Goose έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο με AI, ένα, ναι, διάλογο. Σκορπιό με Δίδυμο.
0: Με Δίδυμο, εγώ και ο μπράδερ, ας πούμε.
1: Δεν πατάνε με τίποτα πουθενά.
0: Ισχύει.
1: Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκετσάκι. Αν πεις να το δεις.
0: Θα μπορώ να το δω, βεβαίως. Yeah. Τι λέμε εμείς οι Σκορπιοί, λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο γύρω μου, μόνο εσύ.
1: Μόνο εσύ.
0: Ισχύει.
1: Τι είπες, τι, πώς το πες για ξανά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο γύρω μου, μόνο εσύ.
1: Ακούς, ακούς, δεν μιλάνε, ακούς.
0: Για να δούμε τι λες εσύ τώρα.
1: Εγώ λέω τα πάντα.
0: Είσαι η
1: ζωή είναι ωραία.
0: Είσαι η επική περιπέτεια της καρδιάς μου.
1: Η επική περιπέτεια της καρδιάς μου, είπα, ε.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Το λες. Ο Εγώκερος τώρα, ναι, λέει: σε αγαπώ πολύ, δυνατά και αμετάκλητα.
1: Αμετάκλητα, ναι, μάλιστα. Ωραίο.
0: Ο Υδροχόος.
1: Αμετάκλητα, ναι.
0: Αν έχω κλείδωσε κάνει ένα σωστό πράγμα στη ζωή μου, ήταν να σου δώσω όλη μου την καρδιά, λέει ο Υδροχόος. Και τέλος ο Ιχθύς λέει: είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Τέλος, όχι. Δηλαδή λέει: μέχρι και ο έρωτας μας ερωτεύτηκε.
1: Πού μέχρι το σκέφτηκε, και ο έρωτας μας ερωτεύτηκε.
0: Τον το πήρε όλο.
1: Πολύ ωραία. Κράτα ορισμένες φράσεις κλειδιά.
0: Και αυτά ήταν τα ζώδια της εκπομπής από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.
1: Και εμείς θα πρέπει να πάμε για το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αφού στείλω χαιρετίσματα στον Αθανάσιο που μας ακούει στο Μόναχο. Από παραλία Μονάχου συγκεκριμένα και μας λέει: καλημέρα, Πέρι, χρόνια πολλά, να χαίρεις τη μάνα σου Καλλιόπη.
0: Α, γιορτάζουν οι Καλλιόπες,
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Μισό λεπτάκι, θα πούμε τι γιορτάζει σήμερα, αλλά γιορτάζει και μάνα Πέρι. Α. Και δεν έχουν φτάσει εδώ ήδη οι πρώτες κουτάρες. Δεν κατάλαβα.
0: Τώρα θα μας στέλνουν και για τα σόγια τους ο κόσμος.

0: Για τη μάνα, η μάνα, παιδιά, είναι.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο να ζητάς και για τις μάνες.
0: Για τη μάνα είναι.
1: Σε λίγο θα ζητάς και για τις θείες.
0: Για τη μάνα είναι τέλειο. Φαλακρό κορμί, θέλω να μου, να μου βάλεις αντιλιακό στην πλατούλα μου, γιατί στο αρέωμα έχει ήλιο και καίγομαι. Γεια σου, Αργυράκι, ψηλό κορμί, ερωτιάρι λέω το μήνυμα. Βεβαίως και ένα ακόμη μήνυμα εδώ παίρνω. Είναι πάλι από τον Αθανάσιο. Χρόνια πολλά στην Κουνιάδα για την γιορτή της Καλλιόπης. Μάλιστα, πολύ ωραία παιδιά. Καλλιόπη. Για να σκεφτούμε Καλλιόπη εδώ. Για να σκεφτούμε.
1: Έχουμε την κυρία Καλλιόπη να μας πήρε και την Παρασκευή τηλέφωνο.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά. Καλλιόπη. Α! Καλή Ακύρου.
0: Καλή Ακύρου.
1: Είναι Καλλιόπη.
0: Καλή Ακύρου.
1: Άλλη τώρα.
0: Κάτσε, έχει πολύ πράγμα. Περίμενε. Καλή Ακύρου. Γεια σου, Καλή Ακύρου. Χρόνια πολλά. Λοιπόν. Να βάλω ένα χάος τραγούδι για την Καλία.
1: Βάλε κάτι χάος.
0: Λοιπόν, ναι. Πάω στο διάλειμμα, παιδιά. 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Αργήσαμε κιόλας. Τι ώρα πήγαινε,
1: λέμε. Εντάξει, 10 και 1.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί.

0: Τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
5: Antennas FM 93,6.
6: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Δεύτερη ώρα σε κοντά, παιδιά, εδώ είμαστε. Η Παναγιώτη Σκεφαλάρη, καλημέρα σε καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετώ τον Παναγιώτη. Επίσης, τι βλέπω εδώ, σκέψου λέει, να παίζει ο αγώνας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να τελειώσει ο αγώνας, να διακόψει τον Άδωνη η Έλενα και να του πει, κερδίσαμε. Η Άδωνη. Να τον διακόψεις, να τον πεις ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, ρε Έλενα.
7: Να. Κοίτα, δεν θα πάει τόσο αργά.
6: Δεν θα πάει τόσο αργά, όχι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Η Μένη μας στέλνει εδώ. Η Μένη, η αγαπημένη. Καρδούλες για τη Μένη να στείλω κι εγώ. Γιατί μου στείλε και εμένα. Στο Στέφανο το τρελοκομείο να στείλω επίσης την καλημέρα μας. Γεια σου Στέφανε. Να στείλω χαιρετισμό στον φίλο τον Παναγιώτη από Νίκαια Πειραιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Χρήστο σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Μάλιστα, γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Ο Στράτος εδώ τι λέει. Τον δυνατό άνθρωπο τον αναγνωρίζεις αμέσως. Όταν ζητάει κάτι λέει ευχαριστώ. Όταν κάνει λάθος λέει συγγνώμη. Μάλιστα.
7: Μάλιστα. Φιλοσοφίες πάλι πρέπει.
6: Ναι.

0: Λοιπόν, τι είπες, γιορτάζεις σήμερα για
1: παστή. Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη ρε. Να πούμε και τα γενέθλια πρώτα. Λίγο. Λοιπόν, παιδιά, από γενέθλια τι έχω σήμερα. Έχω Άλκη. Έχω Γιάννη. Έχω επίσης Γιάννη. Έχω Κώστα. Αυτά. Μόνο τέσσερα.

0: Τα γενέθλια σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Χαίρεστε τη γιορτή σα. Και από γιορτέ, παιδιά, έχω Καλλιόπη.
1: Ήδη βρήκαμε
0: δύο. Πώς είναι το τραγούδι εκείνο. Με λένε Πόπι, σαν τη γελιά μου την Καλλιόπη. Πόπι. Μάλιστα.
1: Και η Πόπι από το χωριό γιορτάζει χρόνια πολλά.
0: Και η Πόπι από το χωριό γιορτάζει που μα ακούει μάλλον στη Γερμανία. Καλλιόπη. Καλλιοπία, Πόπι, Κάλια, Κάλια, να το εδώ το Κάλια, το βλέπω. Κάλια Κύρου, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Κάλια και χρόνια πολλά. Γιορτάζει η πίτσα, η πίτσα Παπαδοπούλου που λέμε.
1: Αν ήταν Καλλιοπίτσα.
0: Πώς θα ήταν. Επίσης και ο Ναυκράτιος.
1: Καλά.
0: Ναυκράτης. Γιατί είναι και παγκόσμια μέρα ωκεανών, να ανασπώ σήμερα. Ναυκράτιος. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία θα ήταν, το παιδί θα ξεχώριζε να τον έλεγαν Ναυκράτιος.
1: Και τι θα ήταν αυτό ρε φάτε, φαντάσου να τον έλεγαν Ναυκράτιο Νατσούλη.
0: Ναυκράτιος, ωραίος, ωραίος. Δεν τον ξεχνήσει κανένας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χελένα.
1: Έλα.
0: Τι τον έλεγαν, Χρήστο, όλοι Χρήστο. Χρήστο, Κώστα.
1: Τι είναι Χρήστος Νατσούλης, πάει.
0: Πάει, καλλιτεχνικό.
1: Πολύ καλλιτεχνικό δεν είναι. Αλλά δεν είναι και πολύ χάλια.
0: Δεν είναι και πολύ χάλια. Μπράβο, Έλενα, συγγνώμη. Μπράβο. Upside down, Diana Ross. Μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η 316.
0: 316 γιατί είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 βασικά πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολούμαστε και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε πάμε στην 316, Κολοκοτρώνη 4Β στο πεζόδρομο, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και όλη του την ομάδα, όλη την 316, με αξιοπιστία, τεχνογνωσία, καινοτομία, χτίζουμε μαζί το δικό σας μέλλον. 69-32-30-79-09, στο φίλο μας τον Γιώργο.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Χρήστος Κουζίνας. Γεια σου Χριστάρα μου, την καλημέρα μου στην Κόρισο. Ξέρεις τώρα στα χωράφια και στα κτήματα, Έλενα, και στους κάμπους γίνεται οργασμός δουλειάς, φυτέματα, τα πρώτα σκαλίσματα κτλ. Γίνεται πανικός. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου Μπίλα, ρε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Μπίλη.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα στα site.
2: Ναι.
1: Για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, handball του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Που τους έκανε πριν δώρο Σαββίδης. Ένα τρίμερο στο Πόρτο Καράς.
0: Ένα τρίμερο στο Πόρτο Καράς.
2: Μια χαρά δώρο.
0: Κάνε και ο δικός σας ο Τσιφούτης εκεί πέρα. Ούτε ένα μονοήμερο δεν τους πάει.
1: Όλοι είναι γατάκια.
0: Ούτε μονοήμερο δεν τη πάει ο δικός ο οραλίστας.
1: Λοιπόν, όλοι είναι γατάκια. Πριν 14 χρόνια, ναι, ο χωρεμένος ο Γιάννης Οτονόπουλος, Κωνσταράζη,
0: ναι,
1: πρωτάθλημα Β' Εθνική.
0: Μπράβο, τους είχε πάει η Χαλκιδική, θυμάμαι.
1: Τρεις μέρες Χαλκιδική,
0: ακριβώς.
1: Όλη η ομάδα.
0: Κωνσταράζη τώρα, δεν συγκρίνεται όμως, κατάλαβες. Είναι άλλο επίπεδο το Κωνσταράζη. Βρίσκαν άλλο παράδειγμα. Το Κωνσταράζη δεν παίζεται.
1: Είχε τότε. Θα χρήσω Μανώλη, ήταν ο Βλαχός.
0: Βέβαια. Τρεις μέρες Χαλκιδική για την άνοδο, βέβαια.
1: Βέβαια, μα ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ο Αλεξάκης όλοι εκεί ήταν, βέβαια.
1: Οι γονείς, όσοι θέλουν να συμμετέχουν ας πούμε, στην εκδρομή, πλήρωναν το αντίτιμο, ας πούμε.
0: Εσύ τι δουλειά έχεις να πας εκεί με τους ποδοσφαιριστές, τι δουλειά είσαι με τους ποδοσφαιριστές.
2: Αφού μπορούσαν και οι γονείς να πάνε, σου λέει.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό.
1: Έπαιζε μπάλα.
0: Ξέρω, έπαιζε μπάλα, ωραία. Ας τα παιδιά διασκεδάσουν λίγο μόνα.
1: Και μόνο τους ιδανείς μας άλλους ξενοδοχείου.
0: Πήγες κι εσύ.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εσύ δεν θα πήγαινες.
0: Εγώ θα πήγαινα, αλλά δεν ήταν στην ομάδα τότε ο
1: Νικόλας. Αυτά ήθελα να πω πόσο μπροστά ήταν ο Γιάννης Οτονόπουλος.
0: Βέβαια, ήταν την άλλη χρονιά. Νομίζω αυτό ήταν το...
1: Τη χρονιά που...
0: Το 11 ήτανε.
1: Με τον Πασχάλη Δημητρίου προπονητή.
0: Ήταν το 11, 12, πότε ήτανε.
1: Τότε ήταν το 12. Το 12.
0: Ναι. Ο δικός μου έπαιζε τότε στη δεύτερη ομάδα του Κωνσταραζίου. Ναι,
1: ήταν μικρό. Ήταν μικρό,
0: δημοτικό ακόμα πήγαινε.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε.
2: Δεν δημοτικό.
0: Λίγο γυμνάσιο
2: πήγε. Ούτε ξέρει τι τάξη πήγαινε τα παιδιά του.
0: Λέω για να δείξουμε ότι ήταν μικρός. Λοιπόν, πάμε.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν όμως πολύ δυνατός.
2: Ή πήγαινε δημοτικό, για στάσου.
0: Όχι, δημοτικό δεν πήγαινε ρε, αφού είχε μεγάλα μαλλιά μέχρι εδώ. Δεν θυμάσαι.
2: Όχι.
0: Έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ανέμιζαν τα μαλλιά, είχε μισό μέτρο μαλλιά. Και ανέμιζαν τα μαλλιά του πίσω. Σαν άλογο, σαν καθαρό αιμοάτι. Ξεχύνονταν από την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Να στείλω την αγάπη μου και τα περαστικά μου στον Μητροπολίτη Φθιώτιδας.
2: Ναι.
0: Τον δικό μας άνθρωπο των Σημειών, που έκανε ένα συγκινητικότατο μήνυμα στην εκκλησία χθες, προαναγγέλλοντας μια πολύ σοβαρή εγχείρηση που πρόκειται να κάνει αύριο. Το ευχόμαστε τα καλύτερα.
2: Όλα να πάνε καλά.
0: Ήταν συγκλονιστικό αυτό που είπε, ότι όταν είναι δώρο, όταν ο Θεός δίνει μια περιπέτεια, μια στέγη στον άνθρωπο, για να μπορέσεις να την παλέψεις και να βγεις νικητής, με την βοήθεια επίσης του Θεού. Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα. Ξέρετε από πού ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε και πώς με την γνώση του, την αγάπη του, την πίστη του και τα πλεονεκτήματά του έφτασε εκεί που έφτασε και βεβαίως ίσως φτάσει και ακόμα πιο ψηλά. Τον γνώρισα μοναχό στους Αγίους Αναργύρους πριν πάρα πολλά χρόνια.
2: Τώρα προέχει να του ευχηθούμε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να τον γνώρισα. Ο πατέρας μου έφτιαχνε το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων στην καινούργια πτέρυγα. Το έχτιζαν εκεί. Ήταν μια μελέτη του Νίκου Δόικου, θυμάμαι κάποιες σκηνές εκεί. Και εκεί κάπου γνώρισα τον... Ίσως έχω δουλέψει και εγώ λίγο, αν θυμάμαι καλά, στο μοναστήρι. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Ναι.
0: Έχω έχουμε και εφημερίδες.
2: Εφημερίδες έχουμε. Κάτσε. Και η Φαντίδη όμως πρώτα.
0: Πάμε η Φαντίδη πρώτα, πάμε η Φαντίδη πρώτα. Λοιπόν, η Φαντίδης.
2: Ναι.
0: Εγγύηση.
2: Εγγύηση λέει.
0: Λοιπόν παιδιά, πάμε για κουτάρες φοβερές, τρομερές, αλμυρά και μπουκίτσες.
2: Βάλτε και κανένα παραπάνω για τους συναδέλφους στο γραφείο.
0: Σαντουιτσάρες, σαντουιτσάρες, γλυκάρες που... Αυτά τα γλυκά, αυτή την επιλογή που έκανε η Αγνή.
2: Η προχθές. Αγνή έκανε top επιλογές.
0: Δηλαδή μπορώ να πω ότι...
2: Πήρε the best of the best.
0: Το έκαναν τα παιδιά εκεί. Μιλάμε όχι για top επιλογές.
2: The best of the best έβαλαν.
0: Δηλαδή μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη παλέτα γλυκών ισχύει. Που μας έχουν στείλει ποτέ. Μπράβο ρε Αγνή, μπράβο ρε Θήριο. Παγωτά και παγωτίνια. Θα στέλνε και παγωτίνια, αλλά τα ρουφήξατε όλα ρε Θήρια.
2: Ήταν Τετάρτη βλέπεις. Τα πήρα τα παγωτίνια.
0: Όλη Καστοριά, όλη Καστοριά δίνει ραντεβού η Φαντίδη. Αλλά είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Βάση μας Ελληνάκη.
2: Το Χιόδαντρο.
0: Έτσι μπράβο. Να χαιρετήσω τον Σταύρο, τον Κρυσταύρο και αφέντη του Σουλωμίτη και άργησε να πω και το μήνυμά του.

0: Shout! Tears for Fears! Και πάω για εφημερίδες.
1: Ναι, εφημερίδες.
0: Έτσι, μπράβο, Έλενα. Και γράφουν τίποτα, πιστεύεις σήμερα. Έχουν τίποτα καλό.
1: Ξέρω, θα δούμε.

0: Λοιπόν, ναι. Για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Τι παίζει εδώ.
1: Σε ακούω.
0: Άδειες. Α, αυτό μπορεί να σε ενδιαφέρει. Τα νέα γράφουν πώς θα. Τι αλλάζει τις άδειες.
1: Για πες, για πες.
0: Όχι, κυρία μου,
1: τι?
0: Αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε.
1: Τι.
0: Σκληραίνουν τα πράγματα.
1: Τι?
0: Δεν παίρνετε όποτε θέλετε.
1: Πότε θα παίρνω όποτε θέλετε.
0: Ναι, νόμος, έτσι είναι ο νόμος του εργάτη. Δίκιο είναι ο νόμος του εργάτη, δεν λέμε. Ορίστε. Τι λέει εδώ στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Έκανε γκάλωπ η απογευματινή. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Τα 6 κλειδιά για αυξήση συντάξεων ως 153 ευρώ.
1: Πρέπει να βρούμε τα κλειδιά τώρα εμείς δηλαδή.
0: Κοίταξε, εγώ όταν θα πάρω σύνταξη Έλληνα μέχρι του χρόνου το Δεκέμβριο, 18 Δεκεμβρίου, ναι, τόσες αυξήσεις που θα έχουν γίνει.
1: Δηλαδή, θα σταματήσω κι εγώ να δουλεύω, θα ζω από τη σύνταξή σου.
0: Βεβαίως, εντάξει. Μαύρο Σεπτέμβριο για το Μητσοτάκη βλέπει κόντρα. Γιατί, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Τώρα που είπα Μητσοτάκης, ξέχασα να σου πω.
0: Τι?
1: Ότι ενημερώθηκα από τους δήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι μάλλον είμαστε εκτός το εξοικονομώ. Πώς σου φαίνεται?
0: Είμαστε εκτός.
1: Εμείς και άλλοι 3.000 άνθρωποι οι οποίοι εγκριθήκαμε.
0: Ναι.
1: Κανονικά, κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Πληρώσαμε τις μελέτες μας, τα πάντα. Μπήκαμε μέσα, εγκριθήκαμε. Κάποιοι ξεκίνησαν και εργασίες. Πήραν και πράγματα.
0: Και τι είναι?
1: Και είναι 3.000 αιτήσεις τις οποίες δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί το σύστημα και έτσι χωρίς κανένα λόγο μένουμε εκτός. Φοβερό!
0: Κάτσε,
1: Ελλάδα
0: περίμενε.
1: 2.0.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε. Πού το είδες αυτό, γιατί?
1: Μου το έστειλαν οι μηχανικοί μας.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Πότε, σήμερα?
1: Όχι, έχει λίγο καιρό και εγώ δεν το είχα δει. Και χθες τον συνάντησα το Γιάννη. Και του λέω: Γιάννη, έχουμε κανένα νέο? Μου λέει: Δεν είδες, σου έστειλα στο Facebook. Όχι, λέω: Δεν είδα.
0: Και εγώ το
1: για πες μου, λέει, να δεις.
0: Βγήκαμε εκτός εξοικονομώ.
1: Δεν βγήκαμε εκτός, δεν κατάλαβες. Είμαστε εντός, αλλά δεν θα γίνει τίποτα με εμάς. Τέλειο. Τέλειο. Με καμία επιτυχία ούτε δική μας, ούτε των μηχανικών.
0: Καλά.
1: Αλλά το σύστημα σου λέει δεν μπορεί να επεξεργαστεί άλλες.
0: Δεν μπορεί, αυτό είναι αδικία τώρα.
1: Βέβαια είναι αδικία.
0: Πιστεύω
1: τώρα που είπε Μητσοτάκης το θυμήθηκα, γιατί χθες τον θυμήθηκα, τον ανέφερα πολύ στο μυαλό μου.
0: Θα βρεθεί μια λύση, δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι. 3.036 αιτήσεις είναι.
0: Και κάτσε, τα λεφτά μας πίσω λοιπόν. Τι? Τι, Έλενα? Δεν πληρώσαμε παράβολα?
1: Πώς δεν πληρώσαμε?
0: Και τι θα γίνει?
1: Τίποτα.
0: Πλάκα με κάνεις?
1: Όχι.
0: Κύριε Βελίδη, μαύρο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, προχωράω, εσπρέσο.
1: Και άιντε εμείς. Άλλοι που ξεκίνησαν εργασίες.
0: Τέλεια. Νεκρός Κρίσος Ρακοσιλέκτης. Τι έγινε? Μπρούμητα, λέει, πεσμένος και γυμνός πάνω σε όγκος πικουδιών στο ρετυρέ του, στα κάτω πατήσα. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα Πέριξ Σοδού Φιλής. Τι γίνεται? Λοιπόν, προχωράω. Μιχαλόπουλος. Α, ο Μιχαλόπουλος από τις Ρόδα Τσάντα και Κομπάνα.
1: Ναι.
0: Ναι, γυρίζω στην τηλεόραση. Γιατί? Γυρίζει στην τηλεόραση ο Μιχαλόπουλος. Αυτός δεν τα είχε παλιά με τη Ρούλα?
1: Ναι.
0: Α, μεγάλος έρωτας. Μπράβο. Η ανοιχτή πληγή του Ρέμου. Από είχε δώσει το αυτοκίνητο στον Πεταλίδη, μάλιστα. Και αμετανόητος Χασάπης, το τέρας εδώ που σκότωσε τη γυναίκα και κάτω στον Καλαμάτα. Αυτά από την Εσπρέσο, παιδιά, δεν βλέπω κάτι.
1: Εδώ μου λένε μη τους ζορίζετε πολύ τους παοκτσίδες, είναι σκασμένοι. Δεν τους έφταναν όλα τα στραβά, λέει, φέτος. Πάει ο Ολυμπιακός να τους κλέψει και τον Γιαννούλη.
0: Ναι, Γιαννούλη και.
1: Σκεφτόν αυτό προτάθηκε στον ΠΑΟ, καλά, ναι, κάπου ναι, ναι, κολλάει η μεταγραφή.
0: Δεν το... ο
1: μάλλον χρηματικά.
0: Στέλνει... Άκου να δεις πώς έχει το πράγμα. Ο Γιαννούλης θέλει διακαώς ΠΑΟ.
1: Είναι μία ανάσα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Πάντως μαζί με τον Τσάπρα του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Ειδήσεις
0: με τον Τσάπρα, ναι, ακριβώς. Και ήθελε διακαώς ΠΑΟ. Αλλά ο ΠΑΟ δεν είναι. Έχει καβούρια, δεν άρχισε να έχει καβούρια. Δεν...
1: πάει για Ολυμπιακό.
0: Και δεν του δίνουν αυτά που θέλει και πάει Ολυμπιακό για κάνει.

0: Ελένα,
1: Father.
0: Προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνουμε εντός, εκτός και επί τα αυτά Ελλάδα 2.0, λέει ο Σέμπας.
1: Ακριβώς.
0: Α, μάλιστα.
1: Τέλειο, τέλειο. Ενθουσιάστηκα χθες όταν
0: Κάτσε
1: διάβαζα το άρθρο.
0: Δω τα θέματα.
1: Άμα θέλεις να σου στείλω το άρθρο να το διαβάσεις, να το επεξεργαστείς. Καμία επαιτειότητα σου λέει. Ούτε δική σου δεν έφταξες, δεν έκανες κάτι. Μάλιστα. Ούτε ο μηχανικός σου έκανε κάτι στραβά. Τα έκανε όλα σωστά ο άνθρωπος. Εσύ πλήρωσες, αυτός τα έκανε ολόσωστα και παρόλα αυτά εγκρίθηκε. Εγκρίθηκες. Εγκρίθηκες. Δηλαδή σου
0: πήρα τη χαρά.
1: Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την. Εν τω μεταξύ, το ότι το εξοικονομώ του 2021, το ότι το εξοικονομώ του 2023 και του 2025 έχουν την ίδια καταληκτική ημερομηνία, πόσο τραγικό. Πόσο τραγικό. Όλα λήγουν 31 Ιουνίου φέτος. Δηλαδή, 5 χρόνια έχει του 21, κάνα 2 μήνες που ξεκίνησαν εργασίες του 25, αλλά λήγουν όλα 31 Ιουνίου. Τέλειο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει παράταση.
1: Τέλειο. Ειδικά αν δεν πάρει παράταση, είμαστε σίγουρα εκτός. Αν πάρει παράταση, υπάρχει κάποια ελπίδα.
0: Έτσι
1: κάποια, κάποια. Όχι και σημαντική, υπάρχει όμως κάποια.
0: Ο εγκέφαλος της πολυοδομικής μαφίας εδώ πέρα, βλέπω κάτι, μάλιστα, να την εδώ η μαφία. Συνελήφθη στο χωριό του Σφαγέας Δαλαμάγκας, να το σαν εδώ και ο Δαλαμάγκας, και σκοτώσει πριν 27 χρόνια ένα στην Αυστραλία. Λοιπόν, και δείχνει το σώμα της άφοβας στα 52 η ακομπλεξάριστη Ζέτα Δούκα.
1: Γιατί να με το δείχνει, ρε. Τι έχει το σώμα.
0: Βλέπω εδώ.
1: Τι έχει ένα σώμα τα 52.
0: Τι είναι το 52. 52 είμαι και εγώ, σωματάρα. Επιστρέφει ο Μιχαλόπουλος. Να το δω πάλι στην τηλεόραση ύστερα από 20 χρόνια. Σε πένθος η Γιάννα Αγγελοπούλου. Τι έγινε. Ναι, τέλος πάντων θα έχει κάποιο πένθος. Αγνώριστος ο Σφακιανάκης. Βρήκαν το Σφακιανάκη.
1: Ναι, κάπου τον είδα και εγώ. Τον πήρε το μάτι. Είναι αγνώριστος.
0: Μάλιστα. Αυτά από τα θέματα και από τα
1: μέλη.
0: Έχω και φυσικά ελεύθερη ώρα. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και γερόντισσας των Αθηνών. Επιβεβαίωση.
1: Ναι. Τι επιβεβαίωσαν αυτοί.
0: Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Κατάλαβες. Ξυπνάει απότομα. Πώς είχαμε τώρα τους σεισμούς.
1: Ναι.
0: Ξύπνησε απότομα. Ξύπνησε αλόκοτα. Ξύπνησε στραβά.
1: Στραβά.
0: Και θα γίνουν μεγάλοι και δυνατοί σεισμοί. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν.
1: Θα τρίχεσαι.
0: Ναι.
1: Τρόμαξε ελεύθερη ώρα πριν γιατί.
0: Ο χαρισματικός Δημήτριος και γερόντισσα των Αθηνών. Λέει εδώ Καραμαλή, Σαμαράς και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, αν είναι δυνατόν. Το Βελόπουλο δεν τον έβαλε μέσα. Βελόπουλος δεν είναι, δεν είναι το Μητσοτάκη.
1: Όπως βάζει, περίμενε, λέει, ποιος λέει.
0: Καραμαλή, Σαμαρά και Τσίπρα.
1: Μήπως λέει τους καινούριους. Τους καινούριους παλιούς δηλαδή. Όχι τίποτα καινούριο.
0: Εν μέσω ανάφλεξη λέει σε βορρά και μέση ανατολή, μετά τα κουρανικά ντρόουν πλάκωσαν και οι Παλαιστίνοι οι τρομοκράτες. Που έπιαζαν αυτόν με τη Χαμάς, τον Παλαιστίνιο. Και τελικά ποια πραγματικά είναι η κυρία Καριστιανού. Άρθρο του Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μήπως την πάει λίγο την Καριστιανού η ελεύθερη ώρα ή μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, το Σερέτη εδώ μπουστάρει. Ο Σερέτης είναι δημοσιογράφος από το σταθμό που είναι στη Θεσσαλονίκη, Focus, που μέχρι τώρα υποστήριζε και τα λοιπά Τέπη και τα λοιπά και Καριστιανού, και μόλις Καριστιανού τώρα έκανε άλλο κόμμα, πάει κόντρα Βελόπουλο τώρα, κατάλαβες, είναι λίγο μπέρδεμα. Κύριε Παύλο, κύριε Παύλο, τι έγινε, πέμπτος, έκτος. Κύριε Παύλο, τι συμβαίνει εδώ. 5%. Τι έχει συμβεί ρε παιδιά.
1: Καλά που πήγαν όλοι αυτοί.
0: Σαμαρά. Ξέρω εγώ τι έγινε.
1: Σαμαρά Καριστιανού.
0: Πήγαν Καριστιανού και
1: ακόμα.
0: Τσίπρα.
1: Και Τσίπρα.
0: Βεβαίως.
1: Το Βελόπουλο πήγαν στο Τσίπρα.
0: Τον Βελόπουλο πήγαν στο Τσίπρα.
1: Δύσκολο το λέω.
0: Λοιπόν. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα, να πάω λίγο αθοπολιοχλώη πρώτα, ρε παιδί μου.
0: Άντε, πήγαινε.
1: Και θα απευθυνθώ φυσικά πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο αθοπολιοχλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε, είτε αν θέλετε κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, διότι σε τέτοιες στιγμές θέλουμε θέλουμε να απαλλαχτούμε από δικά μας άγχη. Οπότε να τα δώσουμε σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους για να μας κάνουν το αποτέλεσμα που έχουμε φανταστεί στο μυαλό μας. Εκτός από όλα αυτά τα ωραία, όμως είναι και καλοκαιράκι και πλέον καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια. Και φυσικά πρέπει να τα στολίσουμε για να καθίσουμε και να έχουμε έτσι ένα όμορφο χώρο, να έρθουν οι φίλοι μας, να έρθει η οικογένειά μας, να καθίσουμε όλοι μαζί, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά εξωτερικού χώρου, να τα κάνουμε όλα πανέμορφα. Ό,τι έχει ο καθένας, παιδιά. Δεν πειράζει αν έχετε και ένα μικρό μπαλκονάκι. Ένα μικρό λουλούδι πάντα κάτι δίνει. Ό,τι έχουμε. Δεν πειράζει. Εμείς θα το κάνουμε όμορφο. Να χαιρόμαστε να καθόμαστε. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670 27365.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο μόνο από τη MediaStrong. Τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrong. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrong θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Πάδε.
0: Λοιπόν, πάμε για τα επόμενα. Μαζί μας, πάμε και σιγά σιγά και στα θέματά μας. Φυσικά, επαναλαμβάνω, κυριαρχεί σήμερα η επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στην Καστοριά. Σε λίγο μαζί μας ο διοικητής του νοσοκομείου στην πρώτη του συνέντευξη στο
1: χώρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε, Ελενάκη.
1: Καταρχάς, να πάω στα μηνύματα λίγο. Ο Νίκος ο Παουκτσής μου λέει: γιατί σοβαρεύεις τα πράγματα πρωί-πρωί Δευτέρας, γιατί μιλάς για τον ΠΑΟΚ? Μα δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, κύριε Νίκο. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, στον οποίο θα πάει ο Γιαννούλης.
0: Ο Παουκτσής Γιαννούλης. Γιατί βαμμένο σα πρόμαυρο ο Γιαννούλης. Δώστε κανένα φράγκο, κύριε Νίκο. Δώστε κανένα φράγκο. Τι είναι αυτό που σας έχει πιάσει?
1: Λοιπόν, πάω House of Beauty, πάμε Άργο σε αριστερό.
0: Περάσει και ο Άρης τον μπάσκετ σιγά σιγά με το.
1: Συνεχίζει να σοβαρεύει τη συζήτηση, μου λέει. Πάω House of Beauty, παιδιά μου, πάμε Άργο σε αριστερό. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονο Αλεξανδρίτη, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωση. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται και για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσφορά για μαθήτριες, πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου και τις φετινές αλλά και της επόμενης χρονιάς. Που όσες έχετε ημερομηνία, καλό είναι να κλείσετε από τώρα τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και είναι λογικό, έχουμε και καλοκαιράκι μπροστά μας. Μηχάνημα λοιπόν καινούριο V-Power και EMS. Για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, αλλά είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, και βεβαίως έχουμε και προσφορά γνωριμίας, διότι είναι ολοκένουργιο το μηχάνημα, έτσι να το ευχαριστηθούμε όλες. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργο Σορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467 0 42 368.

0: Πάμε τώρα στο διοικητή μας, στο διοικητή του νοσοκομείου Καστοριά, στον κύριο Γκόνη. Και για τον κύριο Γκόνη, βεβαίως είναι σημαντική μέρα και για το νοσοκομείο μας και για το κέντρο υγείας, αλλά και για το κέντρο της Άνοιας. Θα δούμε αν μέσα στη μέρα βρεθεί χρόνος και χώρος για να γίνει και η συνάντηση με τον αυτισμό. Γιατί και αυτό μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε καμιά επίσημη ενημέρωση θα γίνει. Αν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι κάτι όχι τόσο οργανωμένο, ίσως και σε χρονική διάρκεια μάλλον περιορισμένο, αφού αν δείτε λίγο το πρόγραμμα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ στριμωγμένα. Εκτός αν γίνει κάτι πριν τις 6. Κύριε Γκόνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας είστε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν σκοπεύω να κατεβώ για ψήφους ή οτιδήποτε άλλο. Άρα όταν πάντως βγαίνω θα πρέπει να έχω κάτι να πω και όχι να βγαίνω απλώς για να βγαίνω.
0: Επειδή λοιπόν έχετε να πείτε κάποια πράγματα, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την επίσκεψη, αλλά να πω ότι θα είναι το πρώτο μέρος. Το βασικό μέρος θα είναι αύριο στην εκπομπή μας με τον κύριο Γκόνη, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι βλέπει ο κύριος Γκόνης και τι θα αλλάξει στην απορία. Έτσι δεν είναι, κύριε Γκόνη?
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για το νοσοκομείο μας και θα έλεγα και για όλη την πόλη μας. Γενιάζουμε, λειτουργούν ουσιαστικά από το Γενάρη και γενιάζουμε σήμερα το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, τα οποία ήταν ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 657.000 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά το βασικό δεν είναι ότι έγινε μια απλή ανακαίνιση, δηλαδή κάπου φτιάξαμε κάποια πράγματα. Θα έλεγα το σημαντικότερο από όλο αυτό το έργο είναι ότι ουσιαστικά στο καινούργια ΤΕΠ έχουμε μια νέα αίθουσα αναζωογόνησης στην οποία δεν είχαμε στο προηγούμενο ΤΕΠ. Αυτό είναι η αίθουσα.
0: Μπορώ να πω, κύριε Γκόνη, επειδή στα ΤΕΠ βρέθηκα πάρα πολλές φορές από τον Ιανουάριο και μέχρι τώρα, μέχρι και προχθές ήμουν στα ΤΕΠ την Παρασκευή.
1: Ναι. Να μην έρχεστε συχνά, αλλά εντάξει, έρχεστε.
0: Έρχομαι γιατί η ανάγκη με φέρνει εκεί.
1: Καλό είναι να έχουμε την υγεία μας και να μην...
0: Ναι, η ανάγκη με φέρνει εκεί, αλλά τι να πω, είναι και η εξυπηρέτηση και όλο το κλίμα που υπάρχει. Να πω ένα ευχαριστώ και από αυτό το μικρόφωνο.
1: Ευχαριστούμε. Αυτή η αίθουσα είναι καθαρά και δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο και είναι για τα πολύ έκτακτα περιστατικά, ναι, στα οποία έχουμε κίνδυνο ζωής. Ουσιαστικά εκεί μέσα καθημερινά σώζονται ζωές που πιθανόν σε κάποια άλλη περίπτωση να μην είχαμε καταφέρει να τις σώσουμε. Mm-hmm. Γενικώς το ΤΕΠ, το τμήματα επιγόντων, το επισκέπτονται πάνω από 22.000 συμπολίτες μας το έτος, που φυσικά οι περισσότεροι δεν έχουν κάτι σημαντικό και δεν χρειάζονται αυτή την αίθουσα και τους αντιμετωπίζουν στις άλλες αίθουσες, αλλά πάρα πολλοί, δεκάδες θα έλεγα τουλάχιστον 10 με 20 άτομα το μήνα, χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν αυτή την αίθουσα για να μπορέσουν
0: 10
1: να...
0: 10 με 20 άτομα το μήνα, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Και είναι εντυπωσιακός και ο αριθμός. 22.000 Καστοριανοί μπαίνουν στα ΤΕΠ το χρόνο.
1: Είναι στοιχεία. Πάνω από 22.000.
0: Πάνω από 22.000.
1: Περνάνε από τα ΤΕΠ. Ξαναλέω ότι το πλειοψηφία, το 90% φυσικά είναι για κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από αυτά θέλω να αναφέρω που αυτό έχει τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή το έχετε δει και φαντάζομαι και οι περισσότεροι που έχετε στο νοσοκομείο μας. Τρέχουν άλλα 5 έργα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι εξωτερική, το είδα προχθές. Πάτε για την θερμομόνωση, την εξωτερική, τη θωράκιση του νοσοκομείου.
1: Είναι ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία έχει ένα προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα τελειώσουμε στο επόμενο τρίμηνο, εξάμηνο. Μιλάμε ότι το νοσοκομείο μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά ουσιαστικά άλλο το νοσοκομείο είναι 6.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Σύν το καινούργιο όροφο που έρχεται και εγκρίθηκε προχθές.
1: Σύν το καινούργιο όροφο που έρχεται στα επόμενη φάση. Αυτό θα τελειώσει. Ξεκινάμε τώρα αυτό το μήνα, τον Ιούνιο, μια βελτίωση προσβασιμότητας στον ΑΜΕΑ ύψος 205.000 ευρώ, στο οποίο θα μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε μια αυτονομία ελεύθερων κινήσεων αυτών των ανθρώπων εντός του νοσοκομείου. Θα γίνει και ένα ασανσέρ. Υπάρχει μια αντικατάσταση των θυρών στην παθολογική και χειρουργική.
0: Για να χωράνε, να χωράνε τα κρεβάτια.
1: Για να χωράνε τα καινούργια κρεβάτια που έχουμε.
0: Γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν χωρούσαν τα καινούργια κρεβάτια τις πόρτες που είχαμε.
1: Ακριβώς. Χωρούσαν πολύ ωριακά. Ναι, πολύ ωριακά. Ήτανε, χωρούσαν ίσα ίσα. Τώρα θα αντικαταστήσουμε αυτές τις πόρτες και να, αυτό θέλω να αναφέρω και για τα κρεβάτια. Είμαστε από τα μοναδικά νοσοκομεία που όλα μας τα κρεβάτια είναι καινούργια.
0: Είναι καινούργια τεχνολογία με κομπιούτερ να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν,
1: ακριβώς,
0: να διπλώνουν κτλ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει επίσης μια προμήθεια για το τεχνολογικό εξοπλισμό 1 εκατομμυρίου, στο οποίο έχουμε γίνει διαγωνισμοί, έχουν γίνει αναθέσεις και στο επόμενο τρίμηνο θα πάρουμε 19 νέα μηχανήματα για το νοσοκομείο. Ενώ τρέχει και μία προμήθεια από το τεχνολογικό εξοπλισμό 284.000 ευρώ μέσω του ΕΚΑΠΗ, μέσω του Υπουργείου, το οποίο και αυτά πιστεύω εντός του έτους θα έρθουν και αυτά τα μηχανήματα. Mm-hmm. Αυτά είναι αυτά που τρέχουν.
0: Αυτά που τρέχουν.
1: Θα δούμε και για αυτά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
0: Και θα δούμε, επαναλαμβάνω, γιατί προχθές είχαμε και την έγκριση μαζί με, με τη σχολή των αστιφυλάκων από τον τρίτο πυλώνα και ο επάνω όροφος πια του νοσοκομείου που και αυτός εγκρίθηκε, όπως είδατε, ίσως στα δελτία τύπου που έχουν βγει. Τα είπε και ο κύριος Σαββόπουλος εδώ, τα είπε και η κυρία Αντωνία.
1: Έχει ενταχθεί στον τρίτο πυλώνα μηχανισμού δίκαιας μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είναι μόνο τρίτος ο όροφος μάλλον που θα κάνουμε πάνω από την Ναυτική. Εκεί θα στεγαστεί η ορθοπαιδική μας. Θα ανακαινιστεί πλήρως και η παθολογική 100% και η καρδιολογική. Ενώ και τα μαγειρία θα γίνουν σε επίπεδο πιστοποίησης ΚΑΣΠ. Καθώς και θα γίνει και τα συστήματα πυρασφάλειας σε όλο το νοσοκομείο ή κάτι άλλα μικρά έργα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι το μισό νοσοκομείο θα γίνει καινούργιο.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο νοσοκομείο. Βέβαια, ξέρετε, κύριε Γκόνη, θα έχετε ακούσει ίσως πολλά χρόνια τώρα, από την εποχή που ο Υπουργός Υγείας ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος και είχε υποσχεθεί ένα νέο νοσοκομείο στην Καστοριά σε μια νέα τοποθεσία λόγω του ακατάλληλου του μέρους για την πρόσβαση κυρίως, για κάποιον άλλο λόγο. Από τότε βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, φτάσαμε στο σήμερα και με τα χρήματα που έχουμε πια ρίξει σε αυτό το νοσοκομείο θεωρείται μάλλον αδύνατο να περάσουμε στην κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου πιο κεντρικά. Πολλές συζητήσεις γινόταν τότε για τους Μανιάκους πάνω στο 4, αλλά πρέπει λογικά μετά από όλα αυτά να κλείσει διαπαντός και η συζήτηση για νέο νοσοκομείο στην Καστοριά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, για να χτιστεί ένα καινούργιο νοσοκομείο εξ αρχής μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Εντάξει, δεν μιλάμε για 5 και 10 εκατομμύρια, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Σας είπα, το υπάρχον νοσοκομείο είναι 6.000 τετραγωνικά. Ναι. Φανταστείτε, το νέο θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω τουλάχιστον. Ναι. Και φανταστείτε οπότε το κόστος πόσο θα ήταν. Θα ήταν αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα δεν μας δεσμεύουν αυτά που επενδύουμε τώρα. Καλά κάνουμε και τα επενδύουμε τώρα. Θα έλεγα πολύ και στο μελλοντικό σχεδιασμό να συζητηθεί μέσω του Υπουργείου φυσικά και το φορέο της πόλης να δημιουργηθεί και ένα νέο νοσοκομείο. Mm-hmm. Φυσικά μιλάμε για πολύ αρκετά αργότερα.
0: Είπαμε λοιπόν για το τι ανακαινήσεις θα γίνουν, πόσο καινούργιο θα γίνει το νοσοκομείο, είπαμε για τους ορόφους. Ας πούμε λίγο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Γκόνη, ότι είναι όλα καλά αυτά, όλα καλά, πραγματικά είναι όλα καλά, αλλά χωρίς ανθρώπους και το προσωπικό θα είναι τύχη. Μόνο τύχη.
1: Άμα τα πούμε όλα σήμερα, τι θα πούμε αύριο?
0: Σωστά.
1: Πολύ ευχαρίστω να απαντήσω.
0: Όχι. Να τα αφήσουμε για αύριο αυτό. Να πάμε να προσαρμοστούμε.
1: Να απαντήσω, μόνο αυτό θα πω για τους γιατρούς. Έχουμε και άλλες θέσεις που θα πούμε αύριο. Μόνο για τους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή τρέχει, κάνουν τα χαρτιά τους οι γιατροί για τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για 7 θέσεις μόνιμων ιατρών. Στο οποίο έχουμε μιλήσει με αρκετούς υποψηφίους και θεωρώ ότι θα πετύχουμε τουλάχιστον γύρω στους 5 γιατρούς να μπορέσουμε να τους προσλάβουμε.
0: Ωραία, ας μείνουμε λοιπόν, γιατί αυτά αναλυτικά, επαναλαμβάνω, θα τα πούμε για όλο τον προγραμματισμό. Ωραία. Του νοσοκομείου, όλο όμως τον προγραμματισμό. Σήμερα σας δίνουμε μια, θα λέγαμε, μια μικρή γεύση, αλλά αναλυτικά για το τι νοσοκομείο θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας, αν σε ενδιαφέρουν τέτοιου είδους θέματα. Μένουμε στη σημερινή επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη. Συνήθως όπου πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Διοικητά, υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις. Ο ίδιος μιλάει για Τι κάνουν οι φίλοι μου οι κομμουνιστές, λέει συνέχεια και στα δικά του βίντεο που ανεβάζει, όπως ίσως τα έχετε δει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια υποδοχή εδώ και τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών στο νοσοκομείο της Καστοριάς, γιατί στο Άργος υπάρχει σίγουρα. Γιατί,
1: εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για...
0: Ότι θα έχει κάποια συγκέντρωση σίγουρα... εκεί σωματείων κτλ.
1: Όχι.
0: Η ανακοίνωση που έχουμε εμείς είναι για 6 ώρα έξω από το κέντρο υγείας Άργους.
1: Ενώ αυτή την έχω δει και εγώ. Εδώ για το νοσοκομείο
0: δεν υπάρχει κάτι. Τι θα γίνει σήμερα λοιπόν?
1: Ο Γεωργιάδης, όποιος είναι, μπορεί να τον μιλήσει. Ξέρετε ότι είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος.
0: Ναι,
1: ναι. Και επιθυμεί να έχει την επικοινωνία με τους πολίτες. Οπότε όποιος μπορεί θα έχει εδώ το λίγο χρόνο, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα είναι και το πιεσμένο. Αλλά σίγουρα είναι άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έχει επικοινωνία με τους πολίτες.
0: Μήπως ξέρετε, κύριε Διοικητά, γιατί υπάρχει ένα αίτημα από τον αυτισμό.
1: Ναι,
0: μήπως ξέρετε αν έχει κανονιστεί κάτι ή αν θα βρεθεί λίγος χρόνος και για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ένα πολύ δίκαιο αίτημα, που μάλιστα στηρίζεται πια και από όλα τα επισήμως δημοτικά συμβούλια του νομού μας.
1: Επειδή ακριβώς δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση, θεωρώ ότι εδώ οι φορείς θα κανονίσουν.
0: Και εγώ το θεωρώ, αλλά βλέποντας το πρόγραμμα, αν είναι κανονιστεί κάτι, μάλλον πρέπει να κανονιστεί πριν τις 6. Γιατί μετά τις 6 είναι τόσο πίεση που νομίζω ότι ήδη θα υπάρχει καθυστέρηση από τη μια περίπτωση στην άλλη.
1: Δυστυχώς δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση, οπότε μπορώ να σας απαντήσω.
0: Μένουμε στο νοσοκομείο. Θα γίνουν τα εγγένεια, θα ξεναγηθεί στους χώρους του ΤΕΠΟ ο κύριος Γεωργιάδης. Αμέσως μετά, ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει σε όλες τις πτέρυγες στο νοσοκομείο.
1: Όχι, όχι. Όπως καταλαβαίνετε και εγώ από το πρόγραμμα που το έχω, δεν θα πάει
0: πολύ πίεση.
1: Θα τον πάω και στα καινούργια εξωτερικά ιατρία που έχουμε επισκευάσει, έτσι έχουμε ανακαινήσει μόνοι μας, και μετά θα αποχωρήσει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε 8 και κάτι πρέπει να είναι
0: στο κέντρο Άνοιας.
1: Οπότε νομίζω δεν θα έχει το χρόνο για μια τέτοια περίπτωση.
0: Θα τον περιμένει η κυρία Κοζατσάνη. Πού να πρωτοπάγει η κυρία Κοζατσάνη πια?
1: Κύριε Γκόνη. Είναι και εδώ στο νοσοκομείο μας και την ευχαριστούμε πολύ. Και ήταν και πολλά χρόνια η προσφέρει της υπηρεσίας της και τώρα προσφέρει και της υπηρεσίας και από ένα άλλο μετέχει.
0: Εντάξει, και για την καρδιολογική κλινική έχω να πω τα καλύτερα. Δηλαδή, επειδή επίσης είμαι και εκεί τακτικός στα Μόνας.
1: Έχουμε προκήρυξη τώρα ακόμα μια θέση. Έχουμε συζητήσει με έναν γιατρό. Πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα έναν καρδιολόγο το επόμενο διάστημα.
0: Και αυτό καλό. Αλλά είπαμε, αυτά θα πούμε αύριο. Τώρα πάω σε ένα κομμάτι κομβικό. Ωραία όλα αυτά, γιατί θα παρουσιάσετε την εικόνα του νοσοκομείου σίγουρα στον κύριο Γεωργιάδη. Τι θα ζητήσετε από τον κύριο Γεωργιάδη από εδώ και πέρα, κύριε Γκόνη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάλι με πάτε στα Αυριανά, έχουμε ήδη συζητήσει μέσω της ΔΥΠΑ να κάνουμε μια ακόμα πρόσληψη, έτσι, κυρίως με το πρόγραμμα 55-67, αλλά 15 περίπου 20 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγει κάτι ακόμα επισήμως.
0: Ναι.
1: Είναι σε πλέμα στο πλαίσιο των συζητήσεων για λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Άρα πιθανό να προκύψει και τέτοιο.
0: Τα αιτήματά σας θα είναι γύρω από το προσωπικό, αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, θα σας ακούσουμε.
1: Εκτός από αυτό είπαμε και για τα έργα. Στα έργα έχω και εγώ μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Εκτός από τα έργα που έχουν εγκριθεί ήδη, εμείς έχουμε ήδη ετοιμάσει μελέτες για 250.000 προϋπολογισμό σε διάφορα έργα και ετοιμάζουμε για άλλες 300.000. Οπότε έχουμε κάτι να ζητήσουμε και σε αυτό.
0: Βέβαια, θα σας ακούσουμε το απόγευμα, θα είμαστε εκεί βέβαια. Θα ακούσουμε τι θα πει και ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι πολύ βασικό και αυτό, τι θα πει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Φυσικά.
0: Για να τα συζητήσουν και ένα αφορμή για τη συζήτησή μας και αύριο, τη συνέχεια μάλλον, στην αυριανή μας εκπομπή. Επαναλαμβάνω, αύριο με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γκόνη, αναλυτικά για το τι θα έχουμε στο νοσοκομείο Καστοριάς τα επόμενα χρόνια. Φυσικά θα συζητήσουμε και για τον περίφημο υγειονομικό χάρτη, που και γι' αυτόν υπάρχει εδώ πάρα πολύ συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Αν θα έχουμε νοσοκομεία βασικών ειδικοτήτων, θα έχουμε κάτι άλλο. Κύριε Γκόνη, όλα αυτά αύριο.
1: Εντάξει, πολύ ευχαριστώ.
0: Να πω μόνο για τον κύριο Γκόνη ότι είναι γνώριμος της Καστοριάς και το είχα πει τότε που πρωτοήρθατε στην εκπομπή. Η Καστοριά για σας δεν είναι άγνωστη, κύριε Γκόνη, έτσι?
1: Δεν είναι, η τρίτη φορά που υπηρετώ ουσιαστικά στην Καστοριά. Έκανα και σαν λοχαγό το 2000.
0: Αυτό θα έλεγα. Η πρώτη σας θητεία ήταν εδώ στο στρατιωτικό κομμάτι.
1: Στο 574, άρα τα βουνά σας και τα φυλάκια σας τα γνωρίζω πολύ καλά. Και φυσικά έκανε και ταξίαρχος στην Κοζάνη, οπότε είχα και την περιοχή εδώ.
0: Της Καστοριάς, να υπάρχει λοιπόν αυτό το παρελθόν του κυρίου Γκόνη με την Καστοριά. Υπηρέτησε εδώ στρατιωτικός και ως ταξίαρχος στην Κοζάνη δίπλα. Ξέρει την Καστοριά απ' έξω και ανακατώτα. Ωραία. Κύριε Γκόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Αλλά το ραντεβού μας είναι για το απόγευμα που θα σας δούμε για από κοντά. Αλλά είναι και αύριο εδώ στην εκπομπή μας αναλυτικά για όλο το μέλλον του νοσοκομείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Χαιρετούμε τον κύριο Γκόνη. Αυτά εισαγωγικά για την επίσκεψη Γεωργιάδη. Έχουμε κάτι, Έλενα?
2: Ναι, τώρα είχαμε και από το κοινό μας με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη. Ναι. Λέει, αν μπορούμε, με αφορμή την επίσκεψη, ξαναλέω, του κύριου Γεωργιάδη σήμερα στην Καστοριά, να ρωτήσουμε και για το Κέντρο Υγείας της Μεσοποταμίας.
0: Για το οποίο θυμίζω ότι είχαμε αναφερθεί πάρα πολύ εκτενώς, όταν είχε γίνει και η εκδήλωση διαμαρτυρίας, αν θυμάσαι, Έλενα.
2: Ναι, ναι.
0: Έξω από το Κέντρο Υγείας Μεσοποταμίας. Λοιπόν, που είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί που είχε λιποθυμήσει και ένα παιδάκι. Πάμε για διάλειμμα.
2: Ναι,
0: μαζί
2: ναι.
0: μας και η χορηγή μας.
2: Μαζί μας είναι και Messi Marvels, θα σας πάω. Θα πάμε στο αγαπημένο μας Messi Marvels και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας, στο Messi Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messi Play για τα πολύ μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν φυσικά και πακέτα συμμετοχής τα οποία μπορείτε να τα διαμορφώσετε εσείς όπως θέλετε. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, το Messi Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως και μπορείτε να μας καλέσετε και στο 24670-24639 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
3: Ώρα Αντένες 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε

0: Θα τον έχουμε αύριο. Θα κάνουμε όλη τη σύνοψη της επίσκεψης αυτής. Για να δούμε τι έχει γίνει και με την υπόθεση της συνάντησης του αυτισμού της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό με τον κύριο Γεωργιάδη. Βγήκε από ό,τι κατάλαβα και μια ανακοίνωση και τη βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου από την εταιρεία. Ενημερώθηκε η εταιρεία από τον κύριο Βελίδη ότι ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης θα συναντήσει το σωματείο στα πλαίσια των γενείων του νέου ΤΕΠΚΑ την επικείμενη επίσκεψη του την Δευτέρα στο νοσοκομείο. Μες. Θα γίνει αυτή η συνάντηση. Βέβαια αυτό που ζητάει ο αυτισμός είναι να συντονίσει η κυρία Αντωνίου μια συνάντηση εργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, υπουργό, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, δημάρχους και εκπροσώπους από τον φορέα και βεβαίως από εκεί και μετά να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Συνάντηση θα έχουμε λοιπόν σήμερα στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε και όπως σας είπαμε κιόλας πριν δούμε την ανακοίνωση, θα είναι μια συνάντηση για μια χειραψία, για μια υπενθύμηση, αλλά με κάποιον τρόπο να κλειστεί μια τέτοια συζήτηση στο Υπουργείο για να τα πούμε ουσιαστικά από κοντά. Πάμε τώρα στο δεύτερο σταθμό της επίσκεψης του, τρίτο σταθμό της επίσκεψης του κ. Γεωργιάδη, που θα είναι το κέντρο Άνοιας. Στο κέντρο Άνοιας που θα βρούμε την αγαπημένη μας την κυρία Κοζατσάνη. Κυρία Κοζατσάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, Έλενα και ακροατές.
0: Τώρα έφυγα από το νοσοκομείο, τα λέγαμε τον κύριο Γκόνη στον αέρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Λέω τώρα θα πάω στην κυρία Κοζατσάνη, την οποία λέω δεν ξέρω πού να τη βρούμε. Ναι, μια την έχετε στο νοσοκομείο, μια στην Άνοια. Δηλαδή, ναι. Αν είναι δυνατόν.
1: Εφημέρευε εκτές.
2: Ναι, δηλαδή έρχεται και από εφημερία.
1: Ναι.
0: Και από εφημερία είστε κατευθείαν εκεί σήμερα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πόσους καφέδες έχετε πιει για να μείνουν τα μάτια ανοιχτά.
1: Κανέναν. Έναν.
0: Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν ένα κομμάτι καινούριο στην Ακαστοριά που δεν ξέρω από τον πρώτο καιρό λειτουργίας του, το κέντρο Άνοιας. Το μαθαίνει σιγά σιγά και ο κόσμος, κυρία Κοζατσάνη. Για πείτε μας έτσι τα πρώτα σας συμπεράσματα. Θα πάει καλά.
1: Λοιπόν, λέγεται κέντρο ημέρας,
0: ναι,
1: ολικής φροντίδας. Πρόκειται για διημέρευση και όχι για διανυκτέρευση.
0: Ναι. Ωραία. Εμείς πώς θα το λέμε σύντομα, δηλαδή πολλές φορές...
2: Κιόφ.
1: Ναι. Κάπα, ήτα, όμικρον, φι.
0: Ναι, πιστεύετε ότι θα το μάθει έτσι ο κόσμος ή θα λέει στην Άνοια.
1: Όχι, μπορεί να λέει το κέντρο για Άνοια.
0: Το κέντρο της Άνοιας, μάλιστα. Εντάξει.
1: Είναι λοιπόν ένα κέντρο. Πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας στο νομό Καστοριάς, που το είχε ανάγκη ο τόπος και σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Οι διεργασίες έχουν αρχίσει εδώ και 1,5 με 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε στις διαδικασίες και τις ολοκληρώσαμε μετά πίεση του σεβασμιωτάτου μας, του κύριου Καλίνικου.
0: Ναι, σε αυτή την ιστορία του κέντρου νομίζω έχει ξεκινήσει από τα Καραβαγγέλια μια τέτοια κουβέντα.
1: Έντονη από και... τα προηγούμενα.
0: Από τα προηγούμενα, ναι, από τα προηγούμενα Καραβαγγέλια.
1: Ότι υπάρχει η διάθεση, ναι, από το Υπουργείο Υγείας να ιδρύσει 7 κέντρα Άνοιας, ας το λέω έτσι, σε όλη την Ελλάδα και μετά πιέσεις έντονες του σεβασμιωτάτου μας ανακοινώθηκε ότι από τα πρώτα θα είναι της Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Και έκλεισε στα καινούργια Παραβαγγέλια ότι προχωράει η ίδρυσή του και να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι το κέντρο μετά από την ανακαίνιση στο ίδρυμα του Ευεγγελιέτη του κύριου Καλισθένη άρχισε να λειτουργεί υπό την αιγίδα της, υπό την εποπτεία της ΑΜΚΕ Αγκαλιάς που ασχολείται με ψυχοκοινωνικά θέματα, είναι ΑΜΚΕ με έδρα το Κοροπή, άρχισε το δικό μας το κέντρο να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2026. Mm-hmm. Αρχίσαν γίνανε οι πρώτες προσλήψεις του προσωπικού και αφού συγκεντρώθηκε το πρωτεύον προσωπικό αρχίσαμε δειλά να κάποιοι

0: Μας λένε ότι πολύ γρήγορα προχωράμε από την Αθήνα. Εμείς λέμε ότι κάνουμε βήματα σταθερά για να γίνουν και σωστά. Αυτή τη στιγμή το κέντρο ημέρας έχει μία πολυμορφική ομάδα 20 ατόμων, περιλαμβάνει επιστημονικό υπεύθυνο, διοικητικά υπεύθυνο, νευρολόγο, τον κύριο Βεϊρακτάρη Χρυσόστομο, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτή, γυμνάστρια και άτομα για γενικά καθήκοντα και φροντιστές. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες δηλαδή που θα προσφέρουμε είναι αφενός μεν πρόληψη με ειδικά διαγνωστικά τεστ. Ήδη έχουμε κάνει κάποια στο ΚΑΠΗ. Σήμερα βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τον Λογογραφικό Σύλλογο Γυναικών Τυχιού στο Τυχιό για τέτοια διαγνωστικά τεστ. Έχουμε σκοπό δηλαδή να βγαίνουμε σε δημοτικά διαμερίσματα, στην περιφέρεια.
1: Να πάτε παντού, σε όλα τα χωριά μας.
0: Να πάμε σιγά σιγά, θα πάμε σε όλα τα χωριά μας. Συγχρόνως είναι, κύρια, είναι υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους. Με σκοπό, κύριε Νατσούλη, την άρση της κοινωνικής απομόνωσης που έχουν. Να βγουν δηλαδή και λίγο από το σπίτι, να πάνε σε ένα κέντρο που θα του αισθανθούν οικείο. Οπότε από εμάς οφείλεται αυτό. Και οι επόμενες υπηρεσίες.
1: Αυτό νομίζω θα ήταν το ιδανικό. Και μόνο που το λέτε να βγει ένας άνθρωπος με άνοια από το σπίτι του
0: είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό. Αλλά υπάρχουν και οι αδυναμίες ανθρώπων που είναι μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να μετακινηθούν γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν. Εκεί το κέντρο θα είναι στο σπίτι κάποιου που έχει ανάγκη βοήθειας.
0: Και δεν υπάρχει και άτομο να τον βγάλει έξω.
1: Φυσικά.
0: Εδώ γίνεται μία συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα, μπορούμε κι εμείς να εξυπηρετήσουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε όλους, προσπαθούμε να τα ομαδοποιήσουμε λίγο. Και από τον ουσιαστικά μέσα στο Μάρτιο άρχισαν τα πρώτα ραντεβού. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο μας, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, 36 άτομα που έρχονται.
1: 36 άτομα έρχονται ήδη στο κέντρο.
0: Ήδη
1: σε πόσα σπίτια πάτε εσείς που χρήζουν να θα λέγαμε...
0: Σήμερα μία ομάδα μας είναι για διαγνωστικά τεστ το τυχείο όπως προείπα.
1: Ναι.
0: Και μία άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βασιλιάδα σε κατοίκον επίσκεψη.
1: Μάλιστα, σε κατοίκον επίσκεψη, μάλιστα.
0: Βασιλιάδα, έχουμε Δεσπηλιό, Πεντάβρυσο, Καστοριά. Και κοιτάμε
1: το κέντρο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας, κυρία Κωνσταντζάνη.
0: Ναι, είναι δωρεάν. Όλες οι
1: υπηρεσίες. Δωρεάν.
0: Δεν υπάρχει ούτε οικονομικά κριτήρια, ούτε
1: μάλιστα
0: κοινωνικά,
1: όλοι,
0: τίποτα.
1: Όλοι.
0: Όποιος θέλει στο τηλέφωνό μας, και αυτό είναι και σοβαρό να πούμε, 24670-21150.
1: Είναι και σχετικά εύκολο. Στο οποίο τι λέει, τι ζητάει.
0: Λέμε, είμαι ο φροντιστής ο οποίος ενδιαφέρομαι για τη μαμά μου, τον αδελφό μου κλπ. Πού είστε, άμκα κλπ. Παίρνουμε την δεύτερη μέρα να γίνει το πλήρες ιστορικό διαζώσης και ανάλογα με τα χόμπι και τι άλλες νοσηρότητες έχει ωφελούμενος, κοιτάμε να τον εντάξουμε σε ποιες ομάδες θα αισθάνεται πιο καλά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν γύρω στις 20 αυτή τη στιγμή δράσεις και ομάδες. Δηλαδή, παράδειγμα, υπάρχει δράση μαγειρικής. Δράση ζωγραφικής, επιτραπεζίων, δράση είναι γυμναστική, μουσική, χορός, διάλογος, ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις με ψυχολόγο. Έχουμε κοινωνικό λειτουργό για να βλέπουμε και κοινωνικά προβλήματα που συνήθως απασχολούν και τους ωφελούμενους και το περιβάλλον. Και αυτό που είναι σημαντικό, ήθελα να πω ότι δεν είμαστε όλοι που ξέραμε για την άνοια. Γίνονται και, σχεδόν
1: σωστά,
0: κάθε
1: εσείς είστε
0: μήνα
1: καρδιολόγος. Πώς αναλάβατε, είστε επιστημονική υπεύθυνος του κέντρου, έτσι δεν είναι?
0: Επιστημονικά υπεύθυνη. Ναι, είμαι περισσότερο στην οργάνωση που θα κινηθούν οι μονάδες, κινητή μονάδα, κατοίκων, κάπως έτσι.
1: Αυτή η εμπειρία σας αξιοποιείται εκεί, κατάλαβα.
0: Αξιοποιείται, εγώ νομίζω ότι αξιοποιείται αυτή τη στιγμή, γιατί η πρώτη πρόταση ξεκίνησε με το Σεβασμιότατο. Εκτός από την ιατρική μου ιδιότητα, νομίζω ότι βοήθησε και η διοικητική
1: μάλλον αυτό το δεύτερο.
0: Εμπειρία που απέκτησα.
1: Αυτό χρειαζόταν περισσότερο και στο κέντρο.
0: Γιατί.
1: Αλλιώς ερχόμαστε να σας δούμε και στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται να είστε στο κέντρο.
0: Και στην κλινική μου ήμουνα και διευθύντρια 12
1: χρόνια. Σωστά, βέβαια.
0: Οπότε και εκεί είχα διοικητικές αρμοδιότητες. Και το κύριο είναι ότι εκπαιδευόμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Κάνουμε κάθε μήνα σχεδόν διαζώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 24 ώρα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Δεν είναι όλοι μας.
1: Όλοι.
0: Και τα 20 άτομα, βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή 3, το κέντρο 4, λειτουργεί 5. Με 20 άτομα, να το πούμε έτσι. 20,
0: ναι, 20 άτομα.
1: 20
0: άτομα αυτή τη στιγμή.
1: Που είναι γιατροί, που είναι άνθρωποι στη γραμματεία,
0: ψυχολόγοι. Κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτικό προσωπικό αρκετό. Φυσικοθεραπευτής, γυμνάστρια.
1: Είναι αρκετές ειδικότητες, τα λέγαμε.
0: Αρκετές ειδικότητες. Και κυρίως είναι νέα παιδιά, τα οποία έχουν και καταγωγή από την Καστοριά.
1: Που σημαίνει ότι μένουν εδώ και για μένουν τα επόμενα εδώ. Χρόνια θα είναι πάλι εδώ.
0: Είναι κυρίαρχο αυτό. Ναι.
1: Να ρωτήσω, οι δυνατότητες του κέντρου για να έχουμε καθημερινά εκεί κόσμο που θα μπορεί να πηγαίνει για να παρέχονται οι υπηρεσίες που πρέπει, ναι, στο άτομο με άνοια.
0: Το κέντρο, ουσιαστικά,
1: πού είναι το πικ του, πού είναι το όριο του.
0: Μάλιστα, ωραία ερώτηση. Καταρχήν έχουμε πρόγραμμα να λειτουργήσουμε από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9, οπότε θα γίνουν δύο ομάδες, θα χωριστούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέχρι τις 4, μέχρι να γνωριστούμε, να δούμε και τι κόσμο θα έχουμε. Μιλάνε για 25 το πρωί και 25 το βράδυ, στην απογευματινή. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω, νομίζω μόνο για τα κέντρα ημέρας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να το φτάσουμε αυτό.
1: 25 πρωί, 25 απόγευμα. 50 άτομα τη μέρα.
0: 50 άτομα. Αλλά τι γίνεται. Ο σκοπός μας όμως είναι, τουλάχιστον τα άτομα ή ωφελούμενοι με ήπια άνοια, να κάνουν μεγαλύτερες ομάδες μετά. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνουν 4-5 άτομα. Οπότε να απασχοληθεί ένα άτομο με 5 άτομα και όχι ένα άτομο με ένα άτομο.
1: Με ένα άτομο, μάλιστα.
0: Μιλάμε για 50 άτομα εξατομικευμένοι.
1: Τότε όμως η παροχή υπηρεσίας θα είναι το ίδιο καλή.
0: Θα είναι το ίδιο καλή, γιατί θα έχουμε μία ομαδοποίηση και θα έχουμε με κοινά ενδιαφέροντα αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα βάλουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να σας πω...
1: Άσχετες περιπτώσεις μαζί τους. Θα βάλετε ανθρώπους που να έχουν κάτι κοινό.
0: Ναι. Βεβαίως. Είναι μία δράση μαγειρικής που αυτή τη στιγμή την κάνουν 3 ωφελούμενες.
1: Μάλιστα.
0: Μας κάνουν τα κουλουράκια ή το κέικ με την επίβλεψη, βέβαια, και μετά πίνουμε καφεδάκι με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Το πλέξιμο είναι άλλη μια ομάδα 3 ατόμων. Η μουσική, ο χορός. Και σιγά σιγά θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Θα ομαδοποιήσετε την κατάσταση.
0: Θα γίνουν, ναι, έτσι το φαντάζομαι και έτσι μάλλον θα μπορέσει για να μπορούν να υπαχθούν και άλλοι ωφελούμενοι. Τι να σας πω, είναι κάτι καινούριο και για μένα και για όλα τα παιδιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και όλη την ομάδα. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο όλοι είμαστε απαραίτητοι. Τα παιδιά έχουν όρεξη για δουλειά, πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Κάθε φορά που φεύγει ένας ωφελούμενος ευχαριστημένος, χαίρονται πιο πολύ οι ίδιοι. Δηλαδή το βλέπω στα πρόσωπά τους. Είναι, ξέρετε, πώς ας πούμε και εμείς απλά ο γιατρός παρέχει μία υπηρεσία και ο άνθρωπος τέλος πάντων κατευθύνεται ή τον κάνεις καλά. Είναι η ηθική ικανοποίηση που έχεις μέσα. Δεν είναι νομίζω τίποτα άλλο.
1: Πάντως είναι από τις περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που και το κράτος λειτουργήσε, θα λέγαμε, σχεδόν αστραπιαία για αυτή την εικόνα. Πολλές φορές, ξέρετε, λέγαμε για τον αυτισμό νωρίτερα. Ο αυτισμός ζητάει το κέντρο 15 χρόνια, όπως ξέρετε.
0: Προσέξτε.
1: Εδώ, μέσα σε ένα χρόνο, αυτό έγινε. Δηλαδή,
0: Έγινε, ναι, προσέξτε.
1: Με κάποιον τρόπο πρέπει να δούμε το μυστικό εδώ.
0: Βεβαίως, εγώ τον τιμώ και το Σύλλογο του Αυτισμού και σε όσες εκδηλώσεις μπορώ πηγαίνω και σαν απλός πολίτης, σαν Κοζατσάνη ας πούμε και σαν αντιπεριφερειάρχης ήμουνα δίπλα τους. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι... Ναι. Ναι, όλοι μαζί να βοηθήσουμε οτιδήποτε γίνεται στον τομέα της ψυχικής υγείας ή των ΑΜΕΑ. Το επικροτώ 1000% και όλοι μας πρέπει να το επικροτούμε. Η κοινωνία μας το έχει ανάγκη. Το θέμα νομίζω ότι είναι και τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι τα ίδια, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή θέλω να πω το οικονομικό μέγεθος για να γίνει το κέντρο ημέρας Άνοιας που επίσης το είχε ανάγκη η περιοχή μας.
1: Ναι, και να μην πούμε σε μια συζήτηση, γιατί δεν μου αρέσει πολλές φορές αυτή η συζήτηση. Γιατί έγινε κέντρο Άνοιας και γιατί δεν έγινε αυτισμός. Να γίνει και κέντρο Άνοιας και αυτισμός. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο το ένα από τα δύο ή από τα τρία.
0: Όχι, νομίζω ότι
1: απλά είναι θέμα προτεραιότητων. Ναι.
0: Είμαστε σύμφωνοι ότι γίνεται και όλοι σύσσωμοι να πάμε να διεκδικήσουμε για τον αυτισμό, γιατί ξέρω ότι είναι και ένας πολύ δυναμικός σύλλογος και νομίζω είναι ένας από τους.
1: Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση. Μακάρι να γίνει ουσιαστική αυτή η συνάντηση. Δηλαδή και όχι στο πόδι όπως φαντάζομαι θα είναι σήμερα.
0: Και να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, ναι. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μείζον θέμα είναι το οικονομική διάσταση.
1: Άλλα τα μεγέθη για να γίνει το κέντρο Άνοιας και άλλα τα μεγέθη τα οικονομικά εννοώ.
0: Νομίζω σε πρώτη προσέγγιση, έτσι απλή, χωρίς να διεισδύσω, νομίζω ότι δεν είναι θέμα... Θέλουμε αυτή τη δομή και δεν θέλουμε. Είναι και τα οικονομικά.
1: Ξέρετε, ξέρετε τι μας πείραξε περισσότερο σε αυτή τη μια και πήγαμε και αυτό τώρα. Ότι γύρω-γύρω μας, στους γύρω νομούς μας, έγιναν μια χαρά αυτά τα κέντρα με τα οικονομικά κόστη τα οποία είναι όντως πολύ μεγάλα. Και μάλιστα όμως με κέντρα που λειτουργούν ή σύλλογοι που τα λειτουργούν και τα τρέχουν, που είναι μόλις κάποιων λίγων ετών ζωής. Όχι εδώ που έχουμε μια ζωή, καταλάβατε. Αυτό είναι που μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι, δεν γνωρίζω αν όντως συμβαίνει αυτό. Εγώ θα ήθελα
1: αυτό
0: και
1: τουλάχιστον
0: να
1: έχει καταγγελθεί από τους ίδιους τους
0: ανθρώπους. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει. Αν συμβαίνει αυτό, εγώ είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν το γνωρίζω όμως. Ναι. Κρατάω μία επιφύλαξη. Ξέρω ότι πάνε να δημιουργηθούν κάποια κέντρα πάλι με ψυχική υγεία κλπ. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ήδη λειτουργούν ή πρόκειται για τον αυτισμό. Κρατάω μία επιφύλαξη.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν το συζητάμε. Είναι δομές ψυχικής υγείας. Όλοι εκεί εντάσσονται και νομίζω
1: δομές
0: ότι
1: ψυχικής υγείας, πραγματικά.
0: Χρειάζεται. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Και έχει αξία να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Μακάρι να υπάρξει με αυτή την επίσκεψη. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, μα θα έρθει ο υπουργός. Θέλουμε κάθε παρουσία υπουργού ή σημαντικού προσώπου να έχει και ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή,
0: και ένα αποτύπωμα.
1: Αν είναι μόνο να κόψουμε μια κορδέλα στο ΤΕΠ ή στο Άργος ή στο κέντρο. Εντάξει. Καλό, επικοινωνιακό, αλλά μέχρι εκεί. Αν έχουμε όμως και μια εξαγγελία ή μια δέσμευση ή κάτι καλό να πούμε για το μέλλον αυτού του τόπου, τότε είναι το κέρδος.
0: Ναι. Να εκμεταλλευόμαστε κάθε φορά
1: ακριβώς.
0: Που για κάποια έργα καλά, γιατί είναι καλά αυτά τα έργα που έχουν γίνει, είναι το Κέντρο Υγείας Άργους, το επισκέφτηκα, τα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Καλά.
1: Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και λειτουργούν χωρίς κορδέλα, χωρίς κόψιμο. Τα υπόλοιπα θέλουμε εμείς για να φτάσουμε στην κορδέλα, καταλάβατε. Εκεί είναι η ουσία σήμερα.
0: Ναι, είναι όμως μια ευκαιρία γίνουν συναντήσεις και επικοδομητικές συζητήσεις.
1: Έτσι. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να ξεκινήσει από σήμερα ένας καλός διάλογος και να φτάσουμε σύμπτωμα σε ένα καλό αποτέλεσμα και για τα υπόλοιπα. Και όχι μόνο για τον αυτισμό, είστε στο νοσοκομείο, τα λέγαμε τον κύριο Γκόνη, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, με το τι γίνεται εκεί, κοσμογονία έργων στο νοσοκομείο, αλλά θέλουμε και το προσωπικό, το ιατρικό. Αυτούς που θα κάνουν το νοσοκομείο ζωντανό, λειτουργικό, αποτελεσματικό.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοζατσάνη, τι θα ζητήσετε εσείς, να το ρωτήσω και σε εσάς αυτό, από τον κύριο Άδωνη σήμερα,
0: συνομιλία σας. Να βρίσκεται απροετοίμαστη. Ουσιαστικά νομίζω οι ερωτοαπαντήσεις θα είναι από τον ίδιο τον Υπουργό, πώς θα πάμε, τι γίνεται κλπ. Εγώ θα προτείνω κάθε νέα δομή ψυχικής υγείας που υπάρχει να μας στηρίξει. Mm-hmm. Υπάρχει προσωπικό και όλοι μας θέλουμε και σαν σύλλογοι αλλά και σαν ιατρικό προσωπικό και όλες οι ειδικότητες. Νομίζω ότι υπάρχουν παιδιά στο νομό Καστοριάς που θέλουν να ασχοληθούν mm-hmm. και αγαπούν αυτό το πράγμα. Όταν γινόντουσαν συναντήσεις της αγκαλιάς με τα άτομα που θα δουλεύανε και επειδή κάποια είχαν εκπαιδευτεί και συνάνεια ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα που θα ήταν και στο αντικείμενό τους, γιατί ξέρετε και
1: φυσικά,
0: ειδικότητες πρέπει να σε αγγίζουν και λίγο για να τις ακολουθήσεις.
1: Ναι, γιατί όταν πάμε σε αυτές τις περιπτώσεις αν δεν το έχεις με άτομα που έχουν θέματα δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Δεν θα φτάσεις στο maximum των δυνατοτήτων.
1: Ούτε στη μέση εγώ θα πω δεν μπορείς να φτάσεις.
0: Δηλαδή κάτι για να πετύχεις οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι
1: πόσο νόμο. Μάλλον ότι όταν είναι στο μέση με πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το αγαπάς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αξίζει. Έχουμε άτομα τα οποία είναι νέα σε διάφορους τομείς και της ψυχικής υγείας και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν, αναζητούν δουλειά. Θα τα κρατήσουμε εδώ. Μόνο έτσι μπορούμε με κάποια τέτοιες κινήσεις να κρατήσουμε
1: επιστήμονες.
0: Και το ζωντανό πληθυσμό μας εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Και να δημιουργήσουμε.
1: Θα είμαστε κι εμείς εκεί το απόγευμα. Θα σας δούμε από κοντά, κυρία Κουρτιστάνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Η επιστημονική υπεύθυνος του Κέντρου Αυτισμού, η κυρία Κοζατσάνη, ήταν μαζί μας. Και Έλενα, πάμε για διαφημίσεις και τον χορηγό μας για αυτή την ώρα. Που είναι μαζί μας και
2: ωραία,
1: σήμερα.
2: Ωραία, τώρα που έχω και μικρόφωνο να σας πάω Αγκίστρι.
1: Πάμε.
2: Να σας πάω σε όλα τα ωραία δηλαδή. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Πω πω, τι σας έχω κάνει τώρα πρωί-πρωί, ε. Άστα να πάνε, ωραιότατο Αγκίστρι λοιπόν, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο, τώρα μου τρέξαν τα σαΐα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν στο σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Και το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 28,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάο Βίμπο Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 79 88 60. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82 800 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε και συνεχίζουμε και πάμε λίγο πριν περάσουμε στον Γιώργο Τίνκα για τη σημερινή επίσκεψη Άδων Γεωργιάδη. Με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τον φίλο Γιώργο να δούμε τι λέει και ο ίδιος για αυτή την επίσκεψη σήμερα. Πάμε πού?
1: Πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο. Και σε αποκλειστικότητα και γερμανική λέβητες αερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf. Λέβητες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια και ηλιακή θερμοσύμφωνα. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Πιλότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγοι μηχανικοί μας. 44-104. Πάμε λοιπόν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πάμε στον Γιώργο Τίνκα που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, σε εσάς ο ακροατής.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως το ξέρετε. Σωματεία, ναι, και φόρεις καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο του Άργους Οριστικού στις 6. Ο κύριος Γεωργιάδης, όταν επισκέφτεται διάφορα νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ., πάντα υπάρχει μια, ή τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια θερμή υποδοχή και συνήθως τα βίντεο που ανεβάζει λέει «Πάω να δω και τους αγαπημένους μου κομμουνιστές». Εσείς, ναι, θα είστε εκεί σήμερα?
2: Βεβαίως θα είμαι, αλλά ξέρετε, έχει μια σημασία να πούμε μια κουβέντα για την τακτική του συγκεκριμένου υπουργού απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, αν είναι κάτι προσωπικό που έχετε με τον κύριο Γεωργιάδη ή είναι κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα προσωπικό. Εμείς τον θεωρούμε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι και κάποιος άλλος να ήταν όμως, δεν θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση που έχουμε απέναντί του. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε, η τοποθέτηση του είναι πονηρή. Στην ουσία τι πάει να πει? Ότι γενικά ο λαός δεν έχει κανένα θέμα με τα ζητήματα της υγείας ή υγειονομική ή άλλος κόσμος.
0: Και ότι οι μόνοι που φωνάζουν είναι κάτι κομμουνιστές.
2: Είναι και τα λοιπά. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αυτό, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, έχει σημασία να το σκεφτεί και ένας κόσμος που πραγματικά μπορεί και να μην ψηφίζει, να μην στηρίζει το κουκουέ καθόλου. Αλλά όμως έχει μέσα στο μυαλό του ότι δεν συμφωνώ με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει, με το ότι χρειάζεται να κάνω ένα αξονικό τομογράφο και πρέπει να βγω έξω στους ιδιώτες, να δώσω μερικά κατοστάρικα τα οποία δεν θα έπρεπε γιατί η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν. Άσχετα να συμφωνώ με το που σημαίνει δηλαδή ότι αυτά τα ζητήματα ξεφεύγουν πολύ πιο πλατιά από τις γραμμές του ΚΚΕ και δεν είναι ζήτημα του ΚΚΕ για να πει, πώς το λένε, μόνο του ΚΚΕ για να πει. Δεν λέμε να μην πει του ΚΚΕ, αλλά το ΚΚΕ να είναι μια φωνή μέσα σε δεκάδες άλλες που κι αυτές. Δηλαδή είσαι ένας φορέας, είσαι ένας αιμοδοτικός σύλλογος, είσαι ένα αθλητικό σωματείο, είσαι ένα οτιδήποτε. Το αθλητικό σωματείο σου παίζει ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Καστοριάς, ξέρω εγώ, του Άργους γύρω-γύρω και δεν υπάρχει ένας γιατρός να με καλύψει. Άρα δεν χρειάζεσαι κάποιον ειδικό λόγο, ούτε να είσαι πολιτικό όντε και καλά για να πεις μια κουβέντα.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ο Γεωργιάδης λέει ότι το ΕΣΥ είναι το καλύτερο της Ευρώπης και εσείς λέτε ότι είναι το πιο άχρηστο. Κάπου πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο, κάποια...
2: Δεν είναι, ναι. Αυτό τώρα είναι, ξέρετε, για τα κοινωνικά δίκτυα. Ούτε το καλύτερο είναι, ούτε και το πιο άχρηστο είναι. Εμείς, ναι, όμως δεν βάζουμε αυτή την πλευρά. Εμείς βάζουμε, πώς το λένε, τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας σήμερα και τις έχει αποδείξει, ναι, να παράξει υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή γιατρούς.
0: Ναι, πολύ βασικό.
2: Πώς το λένε, όλοι αυτοί έχουμε τη γνώση να τους φτιάξουμε, τους φτιάχνουμε. Εκπαιδεύουμε, μορφώνουμε ανθρώπους στο ανώτερο επίπεδο και λόγω χαμηλών μισθών του ιατρικού προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού, των γύρω παραγύρω επαγγελμάτων, ακόμα και οι μάγειρες ή οι καθαρίστριες, έχουμε η καθαριότητα που περνάει στους ιδιώτες κλπ. Έτσι, αυτές οι πλευρές λοιπόν, τι θέλουμε εμείς όλος αυτός ο κόσμος να μπει μέσα στη δουλειά? Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να έρχεται για μια εφημερία ένας γιατρός από τη Φλόρινα ή από τα Γιάννηνα. Γιατί θέλουμε.
0: Ναι, αγαπητή Γεωργό, όμως για να το καταλήξουμε κάπου αυτό.
2: Να
0: ρωτήσω το εξής. Κατά τη γνώμη σου, το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια, 5 ή χειρότερο?
2: Είναι χειρότερο.
0: Γιατί το λες αυτό?
2: Είναι χειρότερο από πριν 5 χρόνια, είναι χειρότερο από πριν 10 χρόνια, από τα πριν 5. Δηλαδή η τάση είναι να χειροτερεύει. Και τι εννοώ να χειροτερεύει, για να γίνουμε λίγο κάπως πιο συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα ζήτημα των υγειονομικών να παλέψουν κάποια πράγματα δικά τους, αλλά είναι και ζήτημα όλου του υπόλοιπου λαού. Δηλαδή, πήγουν εργάτες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, ο κόσμος της Καστοριάς, οι συνταξιούχοι που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη και όλα σε αυτό το νοσοκομείο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Δηλαδή, τα ΤΕΠ που εγκαινιάζει σήμερα ο κ. Άδωνης είναι το μέρος που κανονικά ο περισσότερος μέσος που πάει δεν έπρεπε να πάει εκεί. Δηλαδή, επειδή πρέπει...
0: Δεν έπρεπε να φτάνει στο νοσοκομείο. Αυτό το λέει και η ίδια η κυβέρνηση. Το λέει και το ίδιο
2: δεν έπρεπε να φτάνει, γιατί η πρωτοβάθμια υγεία θα έπρεπε να είναι σε ένα άλλο επίπεδο, ναι, ώστε απλές ιώσεις και οτιδήποτε να μην βάλουν.
0: Μην φτάνουν στο νοσοκομείο, σωστό.
2: Ναι. Έτσι, άρα τα ΤΕΠ καταλήγουν να είναι μια είσοδος, γιατί από εκεί μπορεί να μπει ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει το πρωί τηλέφωνο και λέει, έλα μετά από ένα μήνα, σου λέει, άσε, θα πάω το απόγευμα να το παίξω ότι είναι επίγον, και αυτό καταντάει τελικά 8 στα 10 να μην είναι επίγοντα περιστατικά. Και γιατί το κάνει ο κόσμος, δεν κατηγορώ τον κόσμο. Το κάνει γιατί από εκεί βρίσκει πόρτα για να μπει στο νοσοκομείο. Ή άμα σου πει τις αιματολογικές, έλα κάνεις τότε, πας τα απόγευμα για να τις κάνεις, γιατί έχεις ανάγκη να τις κάνεις τελικά. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της πρωτοβάθμιας υγείας, το ξέρουμε και με τον γιατρό που λείπει από τη Μεσοποτάμια, άρα όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει και τα απλά, ακόμα μια απλή συνταγογράφηση, άρα τραβιέται προς το νοσοκομείο. Το ξέρουμε γιατί το τελευταίο διάστημα τα σωματεία πάλεψαν τον υγειονομικό χάρτη, το νέο ΕΣΥ, το οποίο στην ουσία το νοσοκομείο ασχολεί νοσοκομείο ακτίνα, και να λείπουν μόνο με τις βασικές ειδικότητες. Αυτή είναι η εισήγηση που έφερε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρουμε επίσης ότι ποτέ δεν φτάσαμε σε σημείο να κουβαλάμε ή να στέλνουμε γιατρούς πάρε από το Άργος ένα γιατρό να κάνει μια εφημερία. Αυτά δηλαδή είναι φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος, να πω 2-3-4 χρόνων. Δεν είναι ότι δεν τα είχαμε και πριν, αλλά βλέπουμε ότι οξύνεται αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν, το ζήτημα, ποιο είναι το υγειονομικό προσωπικό, οι μόνιμες προσλήψεις και στην Καστοριά και πάνω τα δικά.
0: Άρα να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Γιατί κάποια στιγμή, όπως βλέπετε και σε άλλα μέρη που πηγαίνει ο κ. Γεωργιάδης, πηγαίνει προς το κομμάτι των διαμαρτυρωμένων. Θα βρεθεί ίσως κοντά και σε εσάς σήμερα, κύριε Τιγκά. Αν έρθει προς το μέρος σας, τι θα του πείτε λοιπόν το απόγευμα στο Άργος?
2: Ο υπουργός έχει σκεφτεί μια τακτική. Έτσι, σου λέει ότι εγώ είμαι και αφιερόστομος, μπορώ με έναν τρόπο να αντιμετωπίσω έναν κόσμο, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Άμα ζωήσουν τα πράγματα, ξέρετε, φεύγουν να αρμάρουν μετά με τις αστυνομικές.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να φτάσετε σε ένα ανθρώπινο σημείο συζήτηση. Έρχεται προς το μέρος σας, καλοπροαίρετα. Εσείς τι του λέτε?
2: Κοιτάξτε, εμείς θα πούμε 2-3 κουβέντες, πώς το λένε, ότι πάρε μόνιμο προσωπικό, άσε τώρα εδώ, καλά είναι τα τέμπια, καλώς τα έκανες. Δεν λέμε ότι κακώς έγινε και μια εργασία στο νοσοκομείο ή και στο κέντρο ή και στο Άργος που έχουν γίνει κάποιες ανακοινήσεις.
0: Στο Άργος έγινε καινούριο κυριετικά, δηλαδή είναι λάμπη μέσα. Ναι.
2: Όχι, απλώς δεν είναι νομίζω σήμερα να το γεννιάσει, τέλος πάντων σε αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπαίνω γιατί μπορεί να πω και κάτι λάθος. Λέω, δεν λέμε ότι κακώς έγιναν αυτά, αλλά λέμε ότι το κυρίαρχο είναι να υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, ανοιχτές πόρτες και να μην μπορεί και καμία ιδιωτική δράση, να το πω έτσι, στεγνά. Καμία, πώς το λένε, καμία κερδοσκοπία πάνω στην ανάγκη του λαού για υγεία. Αυτά θα του πούμε κατά βάση, γιατί ξέρουμε ότι υλοποιεί μια διαφορετική πολιτική, η οποία και ο λόγο ότι πάμε σε μια πολεμική προετοιμασία και κονδύλια πρέπει να αρχίσουν να στρέφονται προς τα αλλού, πρέπει να βάλουμε και αυτές τις πλευρές. Δεν θα τα πω αυτά, θα την πω όμως, γιατί τώρα στον δρόμο με ρωτά τι θα του πω, έτσι. Πάρε γιατρούς. Άσε μας να μπούμε μέσα. Κλείσε τα απογευματινά ιατρία. Δεν θέλουμε. Κόψε τα φακελάκια. Αυτά τα απλά που λέει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πούμε καμιά σοφία υπερπολίτη. Ποιος ξέρει τι θα αναλύσουμε εκεί στο δρόμο της. Αλλά εγώ το βασικό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι έχει στημένους 2-3 να τα γράψουν και μετά κόβοντας και ράβοντας να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι είναι μειοψηφίες αυτές οι οποίες έρχονται. Και έχει σημασία γιατί ναι, θα έπρεπε και το σωματείο του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας να έχουν πάρει αποφάσεις που δεν τα κάνουν. Και εμείς κάνουμε μια κριτική χωρίς να επιτυχόμαστε όμως ότι ρε εσύ υγειονομικέ που τραβάς αυτά τα λούτια, που τραβάς τους ζωρίζεις, που δεν σε σέβονται και σε έχουν γονατίσει, γιατί δεν παίρνεις μια απόφαση, πως το λένε, να κάνεις ένα βήμα να εναντιωθείς, άμα το νιώθεις έτσι, άμα δεν το νιώθεις δεν το σέβομαι και αυτό. Αλλά και όλα τα άλλα τα σωματεία που πραγματικά, άμα μιλήσετε στα καθένα, θα δείτε ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από πολλές πλευρές, από χρήματα που έχει πληρώσει από την τσέπη του, ενώ φορολογείται και θα έπρεπε να μην τα πληρώσει. Αυτό όλο να εκφραστεί, να μην είναι μια κουβέντα που τη λέω εγώ, ή που τη λέμε πίσω στην ουσία και μπροστά φαίνεται κάτι άλλο. Και αυτό φαίνεται όταν οργανωμένοι φορείς παίρνουν απόφαση με ένα μικρό πολιτικό πλαίσιο ότι με αυτό το σκεπτικό δεν είσαι ευπρόσδεκτος, αδερφέ, στην Καστοριά.
0: Α, μισό λεπτάκι. Θα του πείτε ότι δεν είσαι ευπρόσδεκτος, κύριε Γεωργιάδη, στην Καστοριά σήμερα, θα του πείτε?
2: Για μένα έτσι πρέπει να του πει ο κόσμος.
0: Όχι, αφήστε τον κόσμο τώρα. Εσείς, έτσι, για εσάς, για το ΚΚΕ και τον Γιώργο Τίνκα, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο για την Καστοριά?
2: Ναι, το ΚΚΕ δεν θα πει μόνο αυτά που σας λέω. Το ΚΚΕ έχει κάνει υπερωτήσεις.
0: Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, μισό λεπτάκι. Ναι. Γιατί αυτό έχει μια σημασία. Εσείς, σαν Γιώργος Τίνκα, σαν ΚΚΕ, θα του πείτε σήμερα είστε ανεπιθύμητος στην Καστοριά?
2: Εγώ εκφράζω το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Δεν ναι. είμαι πρόεδρος κάποιου σωματείου στη διοίκηση κτλ.
0: Αυτό λέω.
2: Το ΚΚΕ δεν χρειάζεται να το τοποθετηθεί. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Έχουμε άλλο πολιτικό σχηματισμό που εναντιώνεται στην πολιτική του από.
0: Εδώ όμως θα τον έχετε απέναντί σας, το ένα μέτρο.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
2: Θέμα με αυτό τον έχω απέναντί μου. Δηλαδή, άμα εμείς κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μαθάνε το πώς δίπλα μου δεν είναι αυτό.
0: Πόσο μάλλον τον έχετε μπροστά το Μητσοτάκη, και αυτό έχει μια σημασία.
2: Όχι, αλλά για το λαό όμως είναι ζήτημα. Όχι για το ΚΚΕ.
0: Άρα, όχι, είστε καθαρός. Το είπατε καθαρά. Εγώ θα πω τον Άδωνη, είσαι ανεπιθύμητος για την Καστοριά.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι άμα το πω εγώ. Δεν λέει και κάτι να σας το πω έτσι. Το ξέρει ο κόσμος ότι το ΚΚΕ εναντίονται στην πολιτική. Δεν είναι κάτι να λύσουμε. Το θέμα είναι ο κόσμος τι θα πει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Εδώ πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτό που θα του πείτε εσείς, ότι είστε ανεπιθύμητος, εκφράζει την πλειοψηφία του νομού, των πολιτών του νομού Καστοριάς ή όχι?
2: Κατά τη γνώμη μου, ναι, εκφράζει την πλειοψηφία. Όχι,
0: κατά τη γνώμη σας, εκφράζει την πλειοψηφία.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Μα η συντριπτική αυτό πλειοψηφία είναι με τη Νέα Δημοκρατία εδώ που είμαστε, κύριε Τίνκα. Πώς το λέτε αυτό? Η συντριπτική πλειοψηφία είναι με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το νομό. Πώς το λέτε αυτό?
2: Ακόμα και αυτοί που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μήπως είστε λίγο υπερβολικός.
2: Δεν λέω ότι αυτό θα το εκφράσει ο κ. Βελίδης. Δεν λέμε αυτό. Λένε όμως ένας απλός άνθρωπος.
0: Κοντεύετε να μου το πείτε και αυτό όμως, έτσι πως το λέτε.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω, μπορεί να ψήφισε ένας Νέα Δημοκρατία. Άρα πραγματικά πήγε στο νοσοκομείο και δεν μπόρεσε να λύσει τα προβλήματα που είχε. Μπορεί και αυτός να πει να πάρει ευχή, είναι δυνατόν. Να περάσω τον κορονοϊό και να μην έχω ένα πνευμονολόγο εδώ πέρα. Πρέπει δηλαδή να ψηφίσει ΚΚΕ για να
0: τον περάσαμε. Χωρίς πνευμονολόγο έχετε δίκιο.
2: Αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω για να πούμε τα απλά. Τα απλά να πει ο κόσμος. Είμαστε συνταξιούχοι και έχουμε στην ουσία φορτώσει τα παιδιά μας να μας κουβαλάνε δεξιά-αριστερά στους νομούς για να λύσουμε τα απλά. Δεν θυμάστε ότι πηγαίνανε στην Νεάπολη για απλές αιματολογικές εξετάσεις όλος ο νομός επί δεκαετίες.
0: Όταν δεν ήταν. Τότε όμως δεν προχωρούσαν σε συμβάσεις. Τα ίδια τα μικροβολιακά εργαστήρια.
2: Ναι, αλλά εγώ σαν ΚΚΕ σας λέω ότι δεν έπρεπε καν να φτάσουν στο σημείο να ψάχνουν ποιος ιδιώτης θα είναι στην κλίση. Έπρεπε το νοσοκομείο να καλύπτει αυτές τις ανάγκες.
0: Υπήρχαν εξετάσεις όντως στην Νεάπολη. Έχετε δίκιο.
2: Σημαίνει ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να σταθεί. Και όχι μόνο το νοσοκομείο, και τα κέντρα υγείας και όλη η δομή, η δημόσια δηλαδή, να ανταποκριθεί σε αυτά που έχει ανάγκη ο λαός.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, άρα καλό τον κόσμο να δει και στο Άρδο και στην Καστοριά.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ έχουμε ένα κενό, κύριε Τίκα, και ήθελα να σας το ρωτήσω. Βλέπουμε και έχουμε πάρει από τα σωματεία πρόσκληση για διαμαρτυρία έξω από το κέντρο υγείας Άργους για την Καστοριά. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πάρει κάτι. Στην Καστοριά δεν θα γίνει κάτι.
2: Ξέρετε τι, υπήρξε μια συνεννόηση την οποία εγώ δεν είναι δικιά μου δουλειά, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς. Υπήρξε προφανώς μια εσωτερική ενημέρωση ότι θα περάσει και από εκεί εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Και τα σωματεία, αυτά ξέρουν όμως γιατί, εκτίμησαν ότι ξέρω εγώ να τον βρούμε εκεί.
0: Ότι είναι καλύτερο να τον δούμε στο Άργος. Ναι.
2: Την αλήθεια περίμενα να στην Καστοριά να.
0: Αυτό αλλά περιμέναμε κι εμείς, δηλαδή. Ξέρω εγώ.
2: Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα πω. Να μπω να ψάξω να δω τι είναι αυτό που τους έτσι. Εκτιμώ.
0: Ναι, στην Καστοριά τελικά θα υπάρχει κάτι ή δεν θα υπάρχει κάτι.
2: Μπορεί να κάνω και λάθος. Έτσι, ότι είχαν εσωτερική πληροφόρηση ότι θα περάσει εκείνη την ώρα από το Άργος και πάλι η γνώμη μου, αλλά μην λέω, δεν εκφράζω εγώ. Εγώ μια άποψη λέω. Αν τον βρουν τον Άδωνη πιθανόν στο Άργος και γίνει αυτό που λέτε τι
0: θα θα το βρουν σίγουρα, 6 ώρα αφού υπάρχει το κάλεσμα σήμερα.
2: Καστοριά. Αν όμως δεν τον τρακάρουν εκεί, λέω εγώ με το μυαλό μου, πιστεύω ότι θα κατέβουν και στην Καστοριά κάπου γιατί πρέπει να εκφραστεί, πώς το λένε, μια αντίθεση, μια αδιάθεση.
0: Το ρώτησε αυτό και στο διοικητή του νοσοκομείου νωρίτερα, ο οποίος είπε ότι δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει, δεν νομίζω, λέει, δεν έχω κάτι υπόψη μου ότι θα γίνει εδώ διαμαρτύρια, δεν έχω ενημερωθεί.
2: Δεν είναι η θέση μου τέτοια, πραγματικά δεν είναι σε ένα σωματείο. Το δικό μου το σωματείο βάλαμε ζήτημα, αν και μόλις ζήτημα από εκλογές, να ξέρετε, στους δασκάλους που ανήκω.
0: Μισό λεπτά, και εκεί βγήκαν οι νεοδημοκράτες, οι συναδελφοί σας πρώτοι.
2: Ναι, η ΔΑ και η Παράκη Στήριξη.
0: Η ΔΑ και πρώτη στην Καστοριά στο δασκάλου. Συνάδελφοί σας έδωσαν πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Συνδικαλιστικά λέμε τώρα.
0: Συνδικαλιστικά, ναι, αυτό ναι,
2: είναι η παράταξη που συσπηρώνεται στη Νέα Δημοκρατία. Και πρώτη, δεύτερη βγήκε η παράταξη που συσπηρώνεται στο Πασόκ, παρότι είχαν και ένα όνομα ανεξάρτητο, ας πούμε, κάπως κτλ. Ναι, τα αποτελέσματα που μπορείτε να τα πάρετε, μπορεί να σου ειδήσουν ξεκολουθώ.
0: Είστε ευχαριστημένοι από αυτά τα αποτελέσματα, μάλλον όχι, έτσι.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί εγώ πρώτη φορά, εμείς εκλέξαμε έδρα πρώτη φορά. Η συσπήρωση εκπαιδευτικών και διπλασιάσαμε τις ψήφους που είχαμε από πριν δύο
0: χρόνια. Άρα, για πρώτη φορά η παράταξη πρόσκληση στο ΚΚΕ στους εκπαιδευτικούς παίρνει έδρα στην Καστοριά.
2: Ναι. Καλός ή κακός, εγώ δεν λέω.
0: Τότε πραγματικά είστε ικανοποιημένοι, ναι.
2: Ναι, είμαι, βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί μέχρι τώρα μπορεί ο κόσμος να νομίζει άλλα πράγματα, γιατί ξέρει ότι είμαστε λίγο δραστήριοι, κάπου εμφανιζόμαστε, εντάξει, αλλά πρώτη φορά απλώς έχουμε μια έδρα, ναι, μέσα στο Χρυσό, αλλά
0: και ποιον θα έχετε αυτό... εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας πρόεδρο τώρα, κύριε Τιγκά?
2: Δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.
0: Εντάξει, ποιος ακούγεται, λέω.
2: Χρυσού, δεν ξέρω, κανονικά πρέπει η πλειοψηφούσα παράταξη να μας καλέσει μέχρι αύριο,
0: ναι,
2: για να συγκροτήσουμε, να δώσουμε βάση.
0: Δεν έχετε ακούσει κανένα όνομα εσείς που ενδιαφέρεται, δηλαδή?
2: Μα δύο εκλέχθηκαν στο Χρυσού από το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας. Είναι η κυρία Μιχαλοπούλου και ο κύριος Παντζήμος. Δεν είναι, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Ένας από τους δυο θα είναι, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα πούμε όμως θα μαζευτεί το Χρυσού και κάτσε και πάλι. Γιατί καμιά φορά γίνονται και άλλα πράγματα.
0: Τι στο κόλλο, άμα μαζευτεί το, πώς θα γίνει?
2: Αλλά δεν το ξέρω κι αυτό. Άμα δεν μαζευτεί.
0: Μα είναι δυνατόν, πώς θα γίνει η συγκρότηση χωρίς να μαζευτείτε? Δηλαδή κάπως...
2: είναι δυνατόν και είναι
0: σοβαρά.
2: Δυνατόν γίνουν πάρα πολλά. Μην ανοίγετε τώρα ιστορίες. Γιατί ας πούμε, να σας πω παράδειγμα, στην Βέρεια,
0: ναι,
2: η παράταξη δική μας πήρε 44% και όλοι οι άλλοι μαζί συγκρότησαν Χρυσού και η πρώτη δύναμη με συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι σε καμία θέση. Άσχετα που δηλαδή.
0: Αν δηλαδή λέτε μπορείτε να, να συνοηθούν στα μουλοχτά οι νεοδημοκράτες με τους Πασοξίδες στη Καστοριά και να τους πετάξουν απ' έξω?
2: Ναι, μα ήταν στο ίδιο ψηφοδέλτιο πριν δύο χρόνια και πριν τέσσερα. Δεν είχαν καν διαφορετικό ψηφοδέλτιο ενός του σύλλογου.
0: Μάλιστα.
2: Σία, τώρα αποφάσισαν ότι θα το σπάσουν. Εντάξει. Αλλά έχουμε πάει σε άλλη συζήτηση και σαν τσούλη και δεν είναι.
0: Ωραία, κλείνουμε την παρέντα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπείτε και στην τάξη, αν χτύπησε το κουδούνι.
2: Όταν απευθύνθηκα και στο σωματείο μου, δεν είχε τη διάθεση αυτή τη στιγμή να το παλέψει γιατί είναι και ασυγκρότητο κτλ. Αλλά τα σωματεία όμως που συζητήσανε, καλούνε, έχουν την πληροφόρησή τους για το Άργος. Αν τον τρακάρουν εκεί καλώ, αν δεν τον τρακάρουν, πιστεύω εγώ χωρίς να εκφράζω ότι μάλλον θα είναι και στην Καστοριά.
0: Κάτι τελευταίο για να μπείτε και στην τάξη, αν δεν κάνω λάθος. Να πω το εξής. Μετά το κέντρο υγείας Άργους πάει στο νοσοκομείο, μετά το νοσοκομείο πάει στο κέντρο Άνοιας και μετά το κέντρο Άνοιας στην κομματική εκδήλωση της ΔΕΠ που είναι στο ξενοδοχείο Έσπερος. Πάμε για εκλογές πραγματικά, κύριε Τικά?
2: Έτσι νομίζω.
0: Για Οκτώβριο. Τι λέει το δικό σας κόμμα?
2: Δεν είναι. Μα και η αρθρογραφία, μα δείτε ακόμα και εδώ στην Καστοριά, δεν βγαίνουν άρθρα που λένε ποιοι θα είναι υποψήφιοι, ποιοι θα είναι δημοκρατία.
0: Γίνονται τα γκάλοπ, τα γνωστά, ξέρετε.
2: Και εσείς οι δημοσιογράφοι, δηλαδή. Ναι, μύριζε πάρα και από πάντω.
0: Όταν γίνεται τον γκάλοπ, ποιον θέλετε, τι να κάνουμε κι εμείς?
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτός από αυτό, έχουμε μπει και σε μια, πώς να το πω, κάποια κόμματα πριν συνεμφανιστούν. Με παίρνουν και έδρα, μοιράζουν, δεν ξέρω. Το έχουμε τερματίσει τώρα με
0: τι φοβάστε, εμείς σας πάρει κόσμο Τσίπρας?
2: Όχι, δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά λέω ότι καμιά φορά δεν είναι σωστό πώς το λένε να τρέχουμε μπροστά. Έτσι, ο καθένας θα συμφανιστεί.
0: Κατά τη γνώμη μου, από το κουκουέ δεν μπορεί να πάρει κανένας κανέναν.
2: Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ποιος θα πει. Γιατί να σου πω, ψήφι μπορεί να πάρει και να φάει, δεν είναι θέμα όμως ότι. Να συγκροτήσει σε κόμμα, να εκφράζει θέσει, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και μετά. Με βάση αυτές τις θέσεις να γίνεται η συζήτηση. Να μην πάμε δηλαδή σε ένα επίπεδο μία φάτσα, το λένε ένα τέλεχος, μία ατάκα. Να πάμε σε κανονικές θέσεις κομμάτων, δηλαδή πολιτικών φορέων συγκροτημένων που έχουν θέσεις για όλα τα ζητήματα και πάνε εκεί να συζητάμε. Μην πάμε δηλαδή τώρα λες και έχω κανένα προφίλ στο TikTok και τη βιντεάκια ανάμεσα. Πώς να το πω. Ναι, αυτό
0: να σας δω κύριε Τίγκα και στο TikTok και τι άλλο δηλαδή. Εντάξει.
2: Και εκεί να με δείτε πάντως λίγο πιο συγκροτημένα σαν τα πράγματα.
0: Λογικά αν γίνουν τον Οκτώβριο να ετοιμαζόμαστε κι εμείς, να ετοιμάζεστε κι εσείς κύριε Τίγκα.
2: Εντάξει, δεν ξεκινάμε ούτε τελειώνουμε με τις εκλογές. Άλλοι εμφανίζονται για δύο μήνες πριν τις εκλογές και ένα μήνα δύο πάλι.
0: Και θέλουν να γίνουν, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τικά. Που κάναμε και τη συζήτηση και για τους δασκάλους. Σαν παρένθεση προς το τέλος, καλό ήταν γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα. Ραντεβού το απόγευμα αγωνιστικά έξω από το κέντρο υγείας για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Βεβαίως.
0: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν. Για το ΚΚΕ, λέει ο Γιώργος Τίγκας, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ανεπιθύμητος στην Καστοριά, κάτι που εκφράζει κατά τον κύριο Τίγκα και την πλειοψηφία του νομού Καστοριάς. Δηλαδή, τι λέει εδώ ο κύριος Τίγκας, λέει ότι αν ρωτήσουμε την Καστοριά σήμερα, το ίδιο πράγμα με μένα θα πει, πλειοψηφικά. Να δούμε. Κύριε Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Προχωράμε για διάλειμμα. Και αμέσως μετά έχω ξένια μπαλή από τον αυτισμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Για το τι θα γίνει στο νοσοκομείο το απόγευμα που θα συναντηθούν στα όρθια, κάπως καλύτερα. Θα δούμε. 7,5 ώρα πάντως έχουν διαποιηθεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει τότε, συνάντηση, εγγένεια, κορδέλες, ξεναγήσεις, λόγοι.
1: Μιλείς.
0: Θα δούμε. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για σας. Για μας, για όλους. Και έχουμε και αγώνα το βράδυ.
1: Αμάρε,
0: δηλαδή,
1: παιδί.
0: Τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνω απόψε. Για λέγε Έλληνα, πού πάμε.
1: Να πάμε και κουφώ με τα σμάλις. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνε τα κουνούπια και οι μύγες τώρα το καλοκαίρι. Και φυσικά μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εσείς οι τυχερείς που δεν ανήκετε σε εμάς τους 3.000 που μείναμε απόξω, και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και αβοκάντο όμως μαζί μας.
1: Ναι, θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Για τους φυσικούς μας χυμούς, τέλειοι φυσική μας χυμή, και για τα παιδιά που αυτό το διάστημα δίνουν τις εξετάσεις τους, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα έχουμε τελευταίο μάθημα Πανελληνίων.
0: Α, ξέχασα να το πω αυτό. Σήμερα έχουμε παιδιά τελευταίο μάθημα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Φυσική, όλα αυτά τα.
1: Πού.
0: Δεν είναι τρία μαθήματα νομίζω είναι σήμερα. Ναι. Είναι βέβαια τελευταία. Μετά υπάρχουν και
1: τα ειδικότητας.
0: Αλλά ο βασικός κορμός.
1: Ξέρεις, γλώσσες, των
0: Πανελληνίων,
1: σχέδια κτλ.
0: Βέβαια, έχει και άλλα πράγματα για τα παιδιά που δίνουν και κάποια άλλα μαθήματα. Σήμερα όμως τελειώνει ο βασικός κορμός.
1: Έχουμε τις φρουτοσαλάτες μας λοιπόν, εκτός από τους φυσικούς μας χυμούς. Τα σνακ μας, και έχουμε και καινούριο σνακ, εντελώς καλοκαιρινό, chia pudding. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Πάμε και στο φροντίζω. Φροντίζουμε θετικά σε αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομείες, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, δύο τηλέφωνα πάντα να έχουμε μαζί μας από το φροντίζω, που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Να σας πω ότι φίλος εκπομπής μας τηλεφώνησε το πρωί, προχθές την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος από ό,τι μας είπε, εκεί κοντά στο επιμελητήριο έχασε το πορτοφόλι του. Στο πορτοφόλι έχουμε μέσα χρήματα και διάφορα πολύ χρήσιμα έγγραφα. Μας θερμοπαρακαλεί ο ακροατής μας, αν βρήκατε κάπου το πορτοφόλι αυτό, εκεί κοντά και γύρω και στους δρόμους γύρω από το επιμελητήριο, κρατήστε τα χρήματα, αλλά επικοινωνήστε με κάποιον τρόπο να πάρει τα έγγραφά του. Είναι ταυτότητες, διπλώματα, ξέρετε, όλα τα χρήσιμα έγγραφα για τον άνθρωπο αυτό, που είναι και ταλαιπωρημένος γιατί έχει και μια περιπέτεια. Οπότε, αν θέλετε να βοηθήσετε, κάντε το. Ο άνθρωπος μας λέει, κρατήστε τα λεφτά, αλλά επιστρέψτε μου τα έγγραφα αν βρήκατε το συγκεκριμένο πορτοφόλι. Αν κάποιος λοιπόν από αυτούς που μας ακούει έχει βρει το συγκεκριμένο πορτοφόλι, ας επικοινωνήσει μαζί μας, να του δώσουμε το τηλέφωνο του ανθρώπου. Πάμε διαφημιστικό, Έλενα. Πάμε διαφημιστικό.
1: Ναι,
0: σε διαφημιστικό. 5 λεπτά επιστρέφουμε την κυρία Μπαλή.
3: Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλίσσερα στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 90FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.

0: 5% σε στρώματα και καλύματα. Είναι συνδυαστική προσφορά, συνδυαστική αγορά σας. Αγορά στρώματος λοιπόν, είτε από τη σειρά Optimum, είτε από τη σειρά Prime, είτε από τη σειρά Advance, με οποιοδήποτε κάλυμα. Εννοείται το κάλυμα που ταιριάζει απόλυτα στο στρώμα που θα διαλέξετε. Στρώματα της Mediastrom, επαναλαμβάνω, έως και μείον 35%. Έχουμε και μείον 20% τώρα με αγορά 2 μαξιλαριών και μείον 40% με την αγορά 4 μαξιλαριών. Δεν αφήνονται αυτές οι προσφορές, πραγματικά δεν αφήνονται. Πάμε να φτιάξουμε το δωμάτιο των ονείρων μας. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, έπιπλο Κύρου.
1: Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Κέντρου Αυτισμού, την κυρία Ξένια Μπαλή, που είναι μαζί μας. Στην εταιρεία λοιπόν προστασία ατόμων με αυτισμό, για να το λέμε και όλο τον ολοκληρωμένο τον τίτλο. Ξένια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές και τις ακροατριές. Καλημέρα Έλενα.
0: Καλημέρα Ξένια.
1: Ξένια, πάρα πολλής λόγος με το που ακούστηκε ότι έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στην Καστοριά, ουσιαστικά όλοι υπολογίζουμε σε μια συνάντηση που θα έχετε μαζί. Έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, καταλαβαίνω θα είναι μια συνάντηση μάλλον στα όρθια, διότι 7,5 ώρα που έχετε καλεστεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι και τα εγκαίνια των ΤΕΠ του νοσοκομείου. Δεν ξέρω, για πες μας λίγο πώς φτάσαμε, γιατί προηγήθηκαν τα δημοτικά συμβούλια, τα ομόφωνα ψηφίσματα, ένα κλίμα έτσι δυναμικό, στήριξη των ειδημάτων σας και τα λοιπά. Αλλά για να έχει όλο αυτό μια συνέχεια, πρέπει να μιλήσετε με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό με κάποιο τρόπο. Σοβαρά βέβαια.
2: Λοιπόν, Χρήστο μου, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξέρει και ο κόσμος πώς ακριβώς φτάσαμε στο σήμερα. Εμείς την Πέμπτη ενημερωθήκαμε από τα μέσα ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του ΤΕΠ και του ΚΙΟΦ για την Άνοια. Οπότε άμεσα αποστήλαμε μήνυμα mail στην κυρία Αντωνίου, στη βουλευτή μας, για να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μία συνάντηση εργασίας που θα τεθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Όταν εννοούμε τους εμπλεκόμενους φορείς, εννοούμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, την ίδια, τον Υπουργό και τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Περιμέναμε, η κυρία Αντωνίου μας είπε ότι το πρόγραμμα του Υπουργού είναι φορτωμένο, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Στο μεσοδιάστημα με πήρε ο κύριος Βελίδης και μου είπε ότι μάλλον θα μας δει στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό ήταν κάτι φλού, εμείς περιμέναμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Εν τέλει σήμερα η κυρία Αντωνίου μου απέστειλε μήνυμα και μου είπε, Ξένια μου, στις 7,5 ώρα.
1: Ναι, εδώ αρχίζει όμως το θέμα. 7,5 ώρα είναι η κορδέλα.
2: Τι να σου πω, βρεθεί Χρήστο μου, ελπίζω μόλις τελειώσει η κορδέλα να βρεθεί χρόνος για να κάτσουμε έστω και για ένα δεκάλεπτο να συζητήσουμε εντάχει αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα.
1: Αν δει κάποιος τι υπολόγιζα εγώ να έχουμε, για να έχουμε μια καλύτερη σήμερα, ίσως καταμερισμό του χρόνου, υπολόγιζα πριν τις 6, πριν πάει δηλαδή στο Άργος, γιατί αν δεις το επίσημο πρόγραμμα του κυρίου Γεωργιάδη
2: που έχει... Δεν έχω δει το επίσημο πρόγραμμα, τώρα από σένα το μαθαίνω. Δεν ξέρω καν τι ώρα θα αυτή στην Καστοριά.
1: Η αναχώρηση είναι 14 και 40. Το πρόγραμμά του είναι ως από τον ίδιο, όπως το έβγαλε ο ίδιος.
2: Ναι, για πες για να
1: 14 και 45 αναχώρηση από την Αθήνα με αεροπλάνο για Καστοριά. Και μέχρι τις 6.30 μετά υπάρχει ένα κενό εδώ. Μία ώρα κάνει το αεροπλάνο, δηλαδή 15 και 45, 4 παρατέταρτο. Ναι. Υποτίθεται θα είναι εδώ στην Καστοριά, θα έχει προσγειωθεί.
2: Okay.
1: Από τις 4 παρατέταρτο μέχρι τις 6.30 καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας... Εντάξει, να δώσουμε για να ξεκουραστεί λίγο κάτι, να προετοιμαστεί και τα λοιπά. Νομίζω ότι εκεί θα ήταν ένας καλός χρόνος. Γιατί αμέσως μετά, 7.30 ώρα, λέει νοσοκομείο Καστοριάς.
2: Ναι, 7 και 4 είναι το νοσοκομείο Καστοριάς από ό,τι είδα και 8.
1: Δεν είναι 7 και 4, σου λέω το πρόγραμμα του Γεωργιάδη, όπως το έχει αναρτήσει ο ίδιος. Να το ξαναπώ λίγο όπως το έχει αναρτήσει ο ίδιος το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω. 14:45 αναχώρηση από την Αθήνα με αεροπλάνο για Γαστοριά. 18:30 κέντρο υγείας Άργους οριστικού για την πλήρη

0: Είναι κατασκευή του. 19:30 νοσοκομείο Καστοριάς εγγένεια των νέων ΤΕΠ. 20:30 κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας. Και 21 ΔΕΠ Καστοριάς ξενοδοχείο. Ο ίδιος το έχει αναρτήσει. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αυτά γράφει.
1: Κοίταξε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμα του Υπουργού είναι φορτωμένο. Τώρα το τι θα γίνει μεταξύ 4 και 6.
0: Εκτός από το διάστημα 4 παρατέταρτο με 6.30.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, το ακούω τώρα από σένα. Ναι. Είναι μια σημαντική πληροφορία αυτή. Μήπως και μπορέσουμε να πιέσουμε, αν τον δούμε πριν
0: τις 6.30. Πριν τις 6.30.
1: Αυτό την πληροφορία τη λαμβάνω τώρα από σένα. Το θέμα είναι ότι εγώ, Χρήστο μου, περιμένω από τους τοπικούς παράγοντες να παρέμβουν και να ζητήσουν αυτό το ραντεβού. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, και δεν ξέρω αν το γνωρίζει και η υπόλοιπη κοινότητα, ότι η προμελέτη, όπως είχε συμφωνηθεί, έχει παρουσιαστεί. Για το μεγάλο έργο τώρα μιλάω, γιατί αυτό είναι το φλέγον.
0: Ναι.
1: Οι στεγαστικές δομές, το οικοτροφείο. Λοιπόν, η προμελέτη είχε κατατεθεί και είχε παρουσιαστεί στον κύριο Σαββόπουλο, στην τεχνική υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία και του κυρίου Τσανούσα. Έγιναν εκεί κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Και μετά, κατόπιν τούτου, ήρθε στο σωματείο μία επιστολή από την τεχνική υπηρεσία του κυρίου Σαββόπουλου, η οποία ζητάει έγκριση σκοπιμότητας του οικοτροφείου. Λοιπόν, έγκριση σκοπιμότητας, εμείς, ένα μικρό σωματείο της Καστοριάς, δεν μπορούμε να πάρουμε. Και εκεί λοιπόν τους απαντήσαμε, κοινοποιήσαμε αυτή την επιστολή και στον κύριο Περιφερειάρχη και στον Δήμο Καστοριάς και τους είπαμε ότι εμείς είμαστε ένα μικρό σωματείο, δεν μπορούμε να πάρουμε έγκριση σκοπιμότητας. Αυτές οι εγκρίσεις σκοπιμότητας είναι λίγες ανά την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να διεκδικήσει η θεσμική πολιτεία, δηλαδή η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια. Όταν ο κύριος Σαββόπουλος στο παρελθόν, πριν κάποιους μήνες, είχε πρόβλημα γιατί κάποιος ενήλικος αυτιστικός δημιουργούσε θέματα και υπήρξε ανάγκη για στεγαστική δομή, διότι πέθανε ο πατέρας του και δεν ξέρανε τι να το κάνουν το παιδί. Έπαιρνε στο σωματείο για να βρεθεί λύση. Έπαιρνε εμένα και τον Γιώργο για να βρεθεί στεγαστική
0: λοιπόν,
1: λύση για αυτό το άτομο.
0: Άρα λοιπόν ο ίδιος τώρα θα πρέπει περισσότερο να κυνηγήσει αυτή την ιστορία.
1: Φυσικά, εμείς είμαστε ένα μικρό σωματείο. Αυτοί είναι οι θεσμικοί άρχοντες. Ποιος θα πρέπει να ζητήσει την επίλυση αυτού του προβλήματος που κατά σύμφωνα με αυτούς μπαίνει εμπόδιο στην όλη διαδικασία και στη συνέχεια της όλης διαδικασίας.
0: Θέλω λίγο να...
1: ότι υπάρχει αυτό το εμπόδιο, άρα αυτοί θα πρέπει να το λύσουν κιόλας. Εννοείται ότι εμείς είμαστε δίπλα τους και ό,τι χρειάζεται μπορούμε να στηρίξουμε. Οι ανάγκες είναι καταγεγραμμένες όμως. Το σωματείο το δικό μας έχει 30 άτομα με αυτισμό. Και επίσης οι υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και των τριών δήμων έχουν κοινωνικές υπηρεσίες και μπορούν να δούνε πώς είναι οι αυτιστικοί συνδημότητες μας.
0: Όμως σήμερα, Ξένια μου, θέλω να καταλάβω ένα πράγμα σήμερα. Εγώ σας λέω ότι βρίσκεται ο χρόνος και εν πάση περιπτώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα συναντηθείτε. Ποιο πράγμα θέλετε από τον Άδωνη σήμερα? Θέλετε μια σαφή δέσμευση για τη δημιουργία του κέντρου? Θέλετε κάτι άλλο? Δηλαδή, γίνεται συζήτηση. Τι θέλετε, δηλαδή, με τι θα είστε ευχαριστημένοι, αν σας πει ο Άδωνης?
1: Νομίζω ότι τα δελτία τύπου που έχουμε βγάλει τα καταγράφουν όλα. Το βασικότερο όλων είναι η στεγαστική δομή, το οικοτροφείο για τους ενήλικες αυτιστικούς.
0: Άρα θέλετε σαφή δέσμευση. Ότι θα το κάνω στην Καστοριά.
1: Ότι θα ενταχθεί στο σχεδιασμό της Διεύθυνσης της Ψυχικής Υγείας και ότι θα βγει αυτή η περιβόητη έγκριση σκοπιμότητας που ζήτησε η περιφέρεια.
0: Όπως έγινε στην Κοζάνη και στα άλλα σημεία, αυτό φαντάζομαι εννοείται.
1: Στην Κοζάνη και στα Γρεβενά δημιουργήθηκαν KIOF, όπως είναι αυτό της Άνοιας που εγκυμιάζεται σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκαν KIOF, κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας.
0: Δεν θα μπορούν να διανυθερεύουν εκεί οι άνθρωποι, αυτό εννοούμε.
1: Όχι, εκεί είναι διημέρευση.
0: Εσείς θέλετε να είναι ένα κέντρο...
1: Το δεύτερο που ζητάμε, το ένα είναι η στεγαστική δομή και αυτή είναι η σημαντικότερη, Χρήστο μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχουν άμεσα προβλήματα. Υπάρχουν άμεσες ανάγκες στέγας αυξηστικών ενηλίκων. Τα έχουμε πει 500.000 φορές.
0: Με ό,τι προστασία και προσοχή χρειάζεται. Αυτό είναι. Μέρα, νύχτα, αυτό εννοούμε.
1: Μέρα, νύχτα. Μέρα, νύχτα. Να είναι ένα καινούριο σπίτι, ένα καινούριο σπίτι, το οποίο θα μπορεί.
0: Για τη μέρα και τη νύχτα, το διευκρινίζω.
1: Ακριβώς. Για τη μέρα και τη νύχτα. 24 φροντίδα. Να μπορεί εκεί να πάει ο ενήλικας αυτιστικός που έχει χάσει τους γονείς του.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη αγωνία αυτών των γονέων. Το έχει πει πολλές φορές η Ξένια, ο Γιώργος, όσοι μιλάνε για τον αυτισμό στη Καστοριά. Με το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι αυτό. Τι γίνονται τα παιδιά μετά, χωρίς τους γονείς.
1: Τι γίνονται τα παιδιά μετά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι μόνο όταν πεθάνουν οι γονείς, Χρήστο. Σήμερα θα εγκαινιαστεί το κέντρο ημέρας για την Άνοια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: Μια και το λες, πριν το πεις, Ξένια, επειδή βλέπω κατά καιρούς κάποια σχόλια, έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς που έγινε η Άνοια, ή αν δόθηκε προτεραιότητα στην Άνοια, όχι, για να μην γίνει παρεξήγηση τώρα εδώ.
1: Προς Θεού, εμείς είμαστε. Πρόσεξε, Χρήστο, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είμαι πολίτης της Καστοριάς και ως πολίτης της Καστοριάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα για το ότι εγκαινιάζεται το ΤΕΠ του νοσοκομείου, γιατί και εγώ στο νοσοκομείο απευθύνομαι όταν έχω κάποιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δημιουργήθηκε το κέντρο ημέρας για την Άνοια, γιατί όλοι μας έχουμε ανοϊκούς συγγενείς στις οικογένειές μας και υπάρχουν και παιδιά με αυτισμό που έχουν ανοϊκό γονέα. Εντάξει, το ένα δεν μπλέκεται με το άλλο. Όμως το ότι καλύπτονται αυτές οι ανάγκες, εγώ ως πρόεδρος του Σωματείου για τον Αυτισμό πρέπει να διεκδικήσω για τις υπόλοιπες ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αυτισμό. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο και προς Θεού δεν
0: ναι, για να μην γίνει το λέω σύγχυση, τάξη. Γιατί κάναν την Άνοια και δεν κάναν τον αυτισμό.
2: Όπως φαντάζομαι το ίδιο ισχύει, γιατί μπράβο που το κάναν και στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Εννοείται.
1: Φυσικά, εννοείται.
2: Ναι. Δηλαδή δεν θέλουμε να μην γίνει σε μια πόλη.
0: Τα λέμε για να φύγουν παρεξηγήσει από μέσα.
2: Και να γίνει σε άλλη.
1: Αλλήμον. Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, παιδιά. Προς Θεού. Απλά διεκδικούμε ό,τι γίνεται για τους άλλους και ειδικά για τους διπλανούς νομούς να γίνει και για την Καστοριά. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι το 2011 δεν υπήρχε τίποτα στην Καστοριά και το 2013 καταφέραμε να φτιάξουμε το κέντρο ημέρας, το οποίο είναι μία μονάδα ψυχικής υγείας, σίγουρα στον τομέα της υγείας έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
0: Όμως το μεγάλο όνειρο είναι αυτό. Κέντρο για μέρα και για νύχτα.
1: Είναι ο ρεαλισμός. Είναι ο ρεαλισμός, Χρήστο. Δεν είναι όνειρο. Είναι μια πραγματική ανάγκη. Είναι ρεαλισμός.
0: Ναι.
1: Είναι και άσχημος ρεαλισμός. Γιατί μια μέρα μπορεί να ξυπνήσουμε και οι γονείς αυτών των παιδιών να μην είναι εδώ. Όπως έχω δει τέτοιους γονείς να πεθαίνουν και τα παιδιά να μένουν πίσω με έναν γονέα.
0: Πρόσφατα είχαμε και την έγκριση σκοπιμότητας λειτουργίας του προστατευόμενου διαμερίσματος. Όμως, όπως άκουσα από εσάς να λέτε, καλύπτει μόνο τα 4-300 των αναγκών που υπάρχουν.
1: Τα 4-300 ακριβώς. Γιατί ένα προστατευόμενο διαμέρισμα είναι για άτομα τα οποία δεν χρήζουν εντατική φροντίδα. Είναι ένα προστατευόμενο διαμέρισμα μπορεί να στεγάσει από 1-4 άτομα, ανάλογα και με τη χωρητικότητά του. Εμείς σας λέω, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 αυτιστικούς. Οι υπόλοιποι 26, πού θα πάνε. Πού θα πάνε.
0: Ρωτάω επίσης και το εξής. Πρόσφατα έχετε και τις αποφάσεις ομόφωνες ευτυχώς. Και με πολύ ενθουσιασμό τα δημοτικά συμβούλια και τα λοιπά προχώρησαν στην υποστήριξη του αιτήματος. Έχετε στα χέρια σας και 4.000 υπογραφές από τους πολίτες Καστοριάς που συνηγόρησαν στα αιτήματά σας. Πόσο δυνατά όπλα αυτά είναι, Ξένια, ή πιστεύεις ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις δεν τα κοιτάνε αυτά.
1: Δεν το ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τρέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε άνθρωποι. Έχουμε και
0: φαντάζομαι με όποιον τρόπο βρείτε τον κύριο Γεωργιάδη το απόγευμα θα το επιδώσετε και τα ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων και τις 4.000 υπογραφές.
1: Είναι 160 σελίδες, τώρα προσπαθούμε να κάνουμε εξοικονόμηση.
0: Κάποιον βοηθό θα έχει εκεί να τη σηκώνει, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να έχει αποτέλεσμα.
1: Χρήστο, πραγματικά περιμένω.
0: Αν είναι μόνο για χειραψία, τι κάνετε, πως είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα σήμερα.
1: Εντάξει, θέλω να πιστεύω...
0: Ότι θα είναι ουσία.
1: Χρήστο, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Ο Υπουργός στάθηκε δίπλα μας. Δηλαδή όταν υπήρξε και πρόβλημα με το οικονομικό κομμάτι της μελέτης, μας βοήθησε στο να βρούμε 15 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ενέκρινε το προστατευόμενο. Απλά αυτά δεν αρκούν. Το ξέρει ότι δεν αρκούν.
0: Όταν είχε γίνει η προηγούμενη συνάντηση... Ξένια, έρθει... τώρα με βάζεις κάτι ναι. άλλο. Όταν είχε γίνει η προηγούμενη συνάντησή σας, τότε είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση αυτού του έργου?
1: Όχι, γιατί καταρχάς δεν έχουμε κτίριο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, Χρήστο. Δηλαδή τότε όταν ο άνθρωπος ήρθε πάνω στο κέντρο ημέρας και του δείξαμε τα σχέδια, τα οποία ακόμα δεν ήταν καν προμελέτη, είχε ενθουσιαστεί και είπε, παιδιά κάντε τις μελέτες και προχωράμε, εγώ θα είμαι δίπλα σας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος και εγώ το θεωρώ σαν...
0: Ναι, αυτό το πήραμε σαν έμεση δέσμευση εμείς, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Εντάξει, τώρα το ότι... Και ήταν δίπλα μας, δηλαδή όποτε τον σηκώσαμε το τηλέφωνο και τον πήγε, γι' αυτά σου λέω, ήταν δίπλα μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει και οι τοπικοί να πιέσουν στο να δημιουργηθεί κάτι. Να υπάρξει μια επίσημη δέσμευση. Να μας πει ότι παιδιά θα εντάξω το οικοτροφείο στο σχεδιασμό ψυχικής υγείας, θα γίνει η πρόσκληση τότε. Ή σε αυτό το πακέτο δεν έχω χρήματα, θα έχω το 30. Να υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, αυτό θα γίνει. Είτε θα το πει σε εσάς σήμερα, είτε μπορεί να το πει νομίζω και ακόμη και στην ομιλία του στην ΔΕΠ. Δηλαδή μπορεί να το εντάξει. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε, από κάπου περιμένουμε να τα ακούσουμε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Τι να πω. Από το στόμα σου και στο θεό ταυτί. Σήμερα το πρωί με πήρε και ο Σεβασμιότατος.
0: Ναι.
1: Μου λέει, βρε εσύ Ξένια, εγώ τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω.
0: Ναι, γιατί. Ωραία, ωραία. Πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί μέσα στα σχόλια που είδα στα social είναι ότι ορίστε, ο Μητροπολίτης κανόνισε και έφτιαξε τα μάνι-μάνι το κέντρο της Άνοιας. Γιατί δεν εισηγείται και για τον αυτισμό? Λογικά κάποια πράγματα θα διάβασε και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος
1: τα
0: τι
1: διάβασε,
0: σου είπε?
1: Αφού με πήρε σήμερα το πρωί.
0: Και λέει τι, πώς να βοηθήσω?
1: Ναι, εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Σεβασμιότατος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του κέντρου ημέρας για την Άνοια.
0: Έπαιξε.
1: Αλλά
0: έπαιξε.
1: Υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μία πρόθεση της πολιτείας. Δηλαδή, ο προηγούμενος υφυπουργός ψυχικής υγείας, ο οποίος παραιτήθηκε, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
0: Ο Βαρτζόπουλος είχε μιλήσει για ψυχιατρική έρημο, νομίζω, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς. Πρόπερση, όταν είχε έρθει επάνω, είχε πει ότι στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει μία ψυχιατρική έρημο.
0: Έρημος, βέβαια.
1: Ωραία. Τώρα δεν είναι έρημος, υπάρχει μία πολύ μικρή ανεπαίσθητη όαση.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι το οικοτροφείο της Κοζάνης, το οποίο δημιουργήθηκε το 23. Υπάρχει το κέντρο ημέρας στο δικό μας. Υπάρχει τώρα το ΚΙΟΦ της Άνοιας. Υπάρχει ένα προστατευόμενο που είναι για 1 έως 4 άτομα. Δεν είναι έρημος, αλλά δεν φτάνει. Είναι σαν να είμαστε στην έρημο και να υπάρχει νερό.
0: Μάλιστα.
1: Για 20 ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άλλοι τι θα κάνουν?
0: Έτσι. Οπότε... πραγματικά γενικότερα όμως, να το πούμε αυτό, οι Μητροπολίτες, Ξένια, ξέρεις, έχουν μια δύναμη. Δηλαδή αυτό που λέμε πάντα, κανόνισε ο Μητροπολίτης. Ναι, κανόνισε ο Μητροπολίτης. Οι Μητροπολίτες έχουν δύναμη. Διαχρονικά, όχι τώρα.
1: Μέσα στην νομοθεσία που έχει γίνει επί την θητεία του κυρίου Βαρτζόπουλου, υπάρχει ο όρος ότι οι δομές ψυχικής υγείας μπορούν να γίνονται σε συνεργασία με τους ΣΟΤΑ και με τις Μητροπόλεις.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: επίσημα
0: ναι,
1: έχει μπει στην νομοθεσία η Εκκλησία της Ελλάδος.
0: Έτσι.
1: Οπότε και αυτό έπαιξε το ρόλο.
0: Έπαιξε το ρόλο.
1: Απλά ο Σεβασμιότατος Καλίνικος ήταν alert, ήταν, πώς να το πω... είδε την ευκαιρία και την άρπαξε και πολύ καλά έκανε και μπράβο του. Εμείς είμαστε, εννοείται ότι είμαστε υπέρ όλων αυτών που γίνονται.
0: Και, και σας το υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι και ο Μητροπολίτης σας είπε ότι θέλετε, εγώ θα το κάνω.
1: Φυσικά και σήμερα σου λέω, μιλήσαμε πριν από μία ώρα.
0: Λογικά ο Μητροπολίτης θα μιλήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Οπότε και εκεί, ίσως και στην ομιλία του Μητροπολίτη, γιατί ο Μητροπολίτης, τώρα που το λες, σκέφτομαι που θα μιλήσει. Θα μιλήσει στο κέντρο της Άνοιας.
1: Ναι, φυσικά. Ναι.
0: Ίσως εκεί ο Μητροπολίτης το κάνει και δημόσιο. Δηλαδή, ίσως εκεί ο Μητροπολίτης.
1: Θέλω να πιστεύω ότι. Θα
0: ναι,
1: το
0: θα είναι μια καλή ευκαιρία εκεί ο Μητροπολίτης να το πει δημόσια στην ομιλία του στο κέντρο Άνοιας.
1: Το θέμα είναι ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Αμανατίδης θα το κάνουν.
0: Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν αυτοί εκεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα σε κάποια στιγμή θα μιλήσουν.
0: Αν δεν μιλήσουν, θα πούνε ένα χαιρετισμό αναμφίβολα. Δεν μπορεί.
1: Ναι. Ο Δήμος Καστοριάς.
0: Ξέρουμε, θα μιλήσει σίγουρα η Κοζατσάνη, ο Μητροπολίτης και κάποιοι χαιρετισμοί. Αν μέσα αυτού του χαιρετισμού είναι. Ναι.
1: Λέω για το νοσοκομείο, Χρήστο. Γιατί στο νοσοκομείο υποτίθεται, μας είπε η κυρία Αντωνίου, ότι θα γίνει συνάντηση και θα είναι παρουσία και περιφερειάρχης. Εκεί ο περιφερειάρχης θα ζητήσει αυτή την δέσμευση για την έγκριση σκοπιμότητα στην οποία έθεσε ως υπόλοιπο.
0: Ο κύριος Σαββόπουλος δεν σας πήρε καν τηλέφωνο.
1: Όχι, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τους έχω στείλει μηνύματα όλους. Μόνο η κυρία Αντωνίου έχει απαντήσει και ο κύριος Βελίδης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: περιμένουμε.
1: Ο Δήμος Καστοριάς έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Πήρε προχθές την απόφαση για το ψήφισμα. Εντάξει, από εκεί και πέρα και αυτοί τι να κάνουν. Αν σου λέει η αντιπεριφέρεια ότι υπάρχει θέμα με την έγκριση σκοπιμότητας, περιμένουν κι αυτοί. Ώρα περιμένουμε.
0: Άρα ο κομβικός ρόλος αυτή τη στιγμή, τον κομβικό ρόλο τον έχει η περιφέρεια σε αυτή την ιστορία.
1: Η περιφέρεια όπως διεκδίκησε για τους άλλους νομούς, να διεκδικήσει και για την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
1: Αφού υποτίθεται ότι σε αυτό το έργο είμαστε μαζί. Περιφέρεια, Δήμος και Σωματείο.
0: Αλλά λέτε ότι οι υπόλοιποι φορείς έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους. Τώρα το κλειδί των εξελίξεων το έχει η περιφέρεια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, Ξένια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Χρήστο.
0: Θα είμαστε εκεί, θα τρέχουμε παντού. Όλα θα τα έχουμε απευθείας μέσα από τα social. Το θέμα είναι κάτι να ακούσουμε ωραίο το απόγευμα.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
0: Να αξίζει ο κόπος και το τρέξιμο το απογευματινό.
1: Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον να έχουμε μία επίσημη δέσμευση και ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι.
0: Αν έχουμε μια επίσημη δέσμευση, νομίζω από εκεί και μετά θα έχουμε και το χρονοδιάγραμμα. Λογικά δεν θα μπορεί να σου πει σήμερα χρονοδιάγραμμα. Λογικά, Ξένια, δεν θα μπορεί να υποθεί σήμερα χρονοδιάγραμμα. Γιατί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Σήμερα εμένα θα μου αρκούσε και μια δημόσια δέσμευση.
1: Ναι. Άντε να δούμε. Τι να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: γιατί
1: εγώ,
0: για χρονικά νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος μπορεί να υπολογίσει, δηλαδή για να δεσμευτεί. Δηλαδή δεν μπορεί να το ξέρει. Θα πρέπει να το μελετήσει, να το δει.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.
0: Ξένια Βαλή, πρόεδρος του κέντρου για τον αυτισμό στην Καστοριά. Και Έλενα, πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο και μετά. Υπόλοιπα μαζί μας πάντα είναι.
2: Στήριξε μας τώρα.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Παίξε τα χέρια. Τι έχετε κάνει, ρε.
0: Δες την αυλή τι
2: έγινε. Τι έχετε κάνει.
0: Τι έγινε.
2: Αλλού.
0: Τι ωραία πράγματα. Έχουμε και κανένα δύο εξαρτήματα που φέρνει στήριξη τώρα ακόμα για να συνεχίσουμε.
2: Είστε αλλού. Βοήθησες καθόλου.
0: Μόνο βοήθησα, σε πει ο Κώστας. Χαιρετώ τον Κώστα του Συρνίδη, ο οποίος θα είναι και αύριο εδώ μαζί μας.
2: Χαμός.
0: Στην αυλή, να φτιάξει την τέλεια αυλή της Έλενας.
2: Μόνο αυλή θα φτιάξουμε φέτος έτσι και αλλιώς. Σπίτι δεν με το εξοικονομώ.
0: Είσαι σίγουρη, γιατί έχεις απογοητευτεί τόσο πολύ.
2: 1000%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάντως αυλή θα γίνει αυλάρα.
2: Αυλή έχουμε.
0: Α, ψήνουμε κιόλας.
2: Τα υπόλοιπα.
0: Όταν. Α, μισό λεπτάκι. Όταν την τελειώσουμε.
2: Ναι.
0: Με το καλό.
2: Ναι.
0: Μετά την Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ, αυτή η εβδομάδα λογικά θα τελειώσει. Όχι ολοκληρωτικά, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μας ψήσεις, Έλενα.
2: Όταν θα φύγουν όλα τα πράγματα από την αυλή,
0: ναι.
2: Αυτά που έχει, κάτι κουβάδες, κάτι τέτοια,
0: ναι,
2: αυτά ποιανού είναι,
0: αυτά,
2: δεν ξέρω.
0: Ναι, όλα, ναι, ναι.
2: Όταν φύγουν αυτά και είναι έτοιμα.
0: Θα μας ψήσεις, έτσι.
2: Δεν ξέρω να ψήνω.
0: Ευχαριστώ,
2: αλλά...
0: Έλενα.
2: Παρακαλώ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, στήριξη λοιπόν για να γίνει σωστά η ωραία δουλειά σας. Αν έρθετε στο σταθμό, θα δείτε εδώ τι ωραία πράγματα έχει φτιάξει η Έλενα. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει και σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Το τονίζω και αυτό. Η διατομική προστασία εργαζομένων, ηλεκτροκολλήση, δεσυγκόλληση, φιάλες αερίων, βίδες, ρολεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα όλων των τύπων. Χρώματα, κόλλες, βάφουμε, Έλενα.
2: Βάφουμε τώρα.
0: Φυσικά και βάφουμε. Και πού πάμε?
2: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85, 7, 58. Και εκτός από στήριξη μαζί μας είναι.
2: Κουκλάρες μου, θα πάμε λίγο και Your Look.
0: Φυσικά. Πάμε Your Look και έφυγα για διαφημίσεις.
2: Θα πάμε Your Look διότι είμαστε στο καλοκαιράκι που μας αρέσει πάρα πολύ και για να γιορτάσουμε την άφιξη του καλοκαιριού, κάναμε κάτι πολύ ωραίο για εσάς. 2+1 σε όλα μας τα μαγιό. Σε όλα. Στα μπικίνι, στα ολόσωμα, σε αυτά που είναι 3 τεμάχια που έχουν δηλαδή εκτός από όλα τα άλλα και τα παρεό τους συνδυαστικά. Σε όλα. 2+1 δώρο. Για να έχετε μαγιό για όλο το καλοκαίρι. Πραγματικά θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι με τα καινούργια μας μαγιό από το Your Look. Εννοείται ότι έχουν έρθει όλα μας τα καλοκαίρινα τα ρούχα που μας αρέσουν πάρα πολύ. Τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας, τα πιο ανάλαφρα για το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα ωραία, όλα αυτά τα ωραία. Και εννοείται όλη η συλλογή γάμος βάφτιση είναι εδώ. Και θα βρείτε φανταστικές επιλογές. Ειδικά φέτος τα κορίτσια έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, το ένα καλύτερο από το άλλο τα ρούχα. Και λίγο πολύ είμαστε όλες καλεσμένες κάπου. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Ο Γιάννης βλέπω εδώ στέλνει ένα μήνυμα και πιάνεται από τη δήλωση Τίγκα, ανεπιθύμητος λέει για την πλειοψηφία όλων των Ελλήνων, όχι μόνο για τον Καστοριανών. Καλημέρες. Λοιπόν, ναι, αλλά πρώτος βγαίνει κυρία.
2: Μηνύματα αγάπης.
0: Πρώτος με διαφορά. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
2: Γιατί οι άνθρωποι που έχουν...
0: η όλη αποτίμηση αν έχεις αποδοχή όχι είναι και... στις εκλογές από την άλλη, έτσι.
2: Οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες αντιπαλότητες έχουν και μεγάλες αγάπες.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι πραγματικά. Είναι τον άκρον. Λοιπόν, πάω διαφημιστικό και επανέρχομαι σε 5 λεπτά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Γιατί αυτή την ώρα εδώ στην Καλυθέα έχουμε 28 τους βαθμούς του Κελσίου, παιδιά. Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω. Να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε. Και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI. Δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
3: κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Antennes FM 93,6.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε, Έλενα, που είσαι, ρε, Έλενα.
1: Εδώ είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, προχωράμε και φτάνουμε πού?
1: Να προχωρήσουμε και να φτάσουμε και στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Σήμερα, τελευταία ημέρα Πανελληνίων, παιδιά.
0: Θα είναι να ειδοποιήσει τα παιδιά, να
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να τα ειδοποιήσει τα παιδιά. Έχουμε ιστορία, φυσική και δεν θυμάμαι και τι άλλο έχουμε. Τέλος πάντων, κλείνει αυτός ο κύκλος σιγά-σιγά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τον επόμενο κύκλο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν, έχουμε επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις και του γυμνασίου που δίνουν τις ενδοσχολικές τους. Και έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα. Είπαμε, ο νέος κύκλος που ανοίγει. Τα παιδιά μας, οι επόμενοι τελειόφοιτοι, ξεκινούν τα επαναληπτικά τα θερινά τους μαθήματα για την τρίτη λυκείου πια, η επόμενη τελειόφοιτη στις 15 Ιουνίου. Οπότε σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Λέγαμε νωρίτερα ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα έρθει εδώ υπουργός υγείας με αεροπλάνο από την Αθήνα Καστοριά. Φαίνεται ότι αλλάζουν ορισμένα πράγματα. Παίρνουμε ειδοποίηση από τον κύριο Βελίδη ότι θα προσγειωθεί Θεσσαλονίκη τελικά και ο δικός θα έρθει από Θεσσαλονίκη Καστοριά για κάποιο λόγο. Οπότε δεν θα είναι στο αεροδρόμιο. Το ξαναλέμε.
1: Μην πάτε να τον υποδεχτείτε.
0: Γιατί ικανούς σας έχω σας. Λοιπόν. Αλλά θα προσγειωθεί Θεσσαλονίκη και θα έρθει ο δικός από Θεσσαλονίκη για Καστοριά. Λοιπόν, θες να αλλάξουμε λίγο θέμα?
1: Γιατί όχι.
0: Ατρόμητη Έλληνα που ανέβηκες και στο αερόστατο.
1: Δικαιώνεται η κόπη μου.
0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Γιαννάκη.
1: Δεν μπορούν όλοι να ανέβουν.
0: Τον κύριο Γιαννάκη, που είναι υπεύθυνος. Θα λέγαμε τις μεγάλες ατραξιών του Beer Festival, γιατί μπήρες από τη μια, από την άλλη αερόστατο, ένα χρώμα διαφορετικό στην περιοχή μας. Και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Γιαννάκη, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Πού σας βρίσκουμε, πού πετάτε με τα αεροστατά σας τώρα?
2: Τώρα είμαστε στη λίμνη Λύκη κοντά στη Θήβα.
0: Ναι.
2: Είχαμε μια πτήση σήμερα. Και αύριο ανεβαίνουμε στη γιορτή Λεβάντας στον Εύρο μετά την Ορεστιάδα.
0: Γιορτή Λεβάντας, τι ωραίες γιορτές.
1: Τι ωραία. Ναι.
2: Και παράλληλα προετοιμάζουμε το μεγάλο φεστιβάλ με 20 αερόστατα μεταξύ Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Καρδίτσα για τον Οκτώβριο, όπου...
0: Με 20 αερόστατα εκεί.
2: Με 20 αερόστατα. Έχουμε σταματήσει τις συμμετοχές στα 20 αερόστατα, γιατί μπορεί να έρθουν και 50 και 100, να σας πω την αλήθεια. Ένα αντίστοιχο success story με τα αερόστατα ήταν τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Ναι. Στην Αλμπουκέρκη, στο Νιου Μέξικο, που σταματήσαν τις συμμετοχές στα 1000 αερόστατα και πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο στις δύο εβδομάδες αυτές επισκέφτηκε την ευρύτερη περιοχή.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να πούμε μερικά πράγματα. Για όλο αυτό που είδαμε εδώ, γιατί για πρώτη φορά είχαμε αερόστατο νομίζω στην Καστοριά, δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά.
2: Να σας πω, εγώ τα τρία τελευταία χρόνια που δραστηριοποιούμε με τα αερόστατα, τέταρτος τώρα, η πιο απογειωτική ατμόσφαιρα ήταν της Καστοριάς.
0: Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, διότι και φάνηκε αυτό, φάνηκε και από τα ορισμένα παράπονα που υπήρξαν, κύριε Γιαννάκη. Εγώ να ξεκινήσω με τα παράπονα.
2: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος δεν μπόρεσε να ανέβει και κυρίως μικρά παιδιά. Και αυτό, ξέρετε, όταν το μικρό παιδί δεν πραγματοποιεί την επιθυμία του, είναι πρόβλημα, θυμώνει.
2: Θα σας πω λεπτομέρεια γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Που μόνο...
0: Το καταλάβατε, φαντάζομαι.
2: Και βέβαια. Ναι. Μόνο την Παρασκευή πετάξανε πάνω από 150 παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Την Πέμπτη λιγότερα και το Σάββατο, επειδή είχαμε και το show με τον Bandit Jumping, ήταν λιγότερα από 100. Συνολικά πάνω από 350-400 παιδιά και κάποιοι μεγάλοι, κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη μικρή εμπειρία. Φανταστείτε όμως ότι είχαμε κάθε μέρα πάνω από 5.000 κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι.
0: Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα έρθετε εδώ, μη μας έρθετε με ένα αερόστατο.
2: Ακριβώς.
0: Θα έρθετε με κανένα 5-6. Δεν θέλουμε 20 που λέτε θα πάτε τώρα στα μετέωρα, αλλά καλά θα ήταν και με 20, να σου πω την αλήθεια. Μια χαρά θα ήταν.
2: Τρία, την επόμενη φορά 3 με 4 είναι αρκετά για να μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλα παράλληλα σοου, να έχουμε κανονική πτήση πάνω από τη λίμνη και πάνω από την πόλη της Καστοριάς, για να δημιουργήσουμε travel video, για να κάνουμε το marketing και να βοηθήσουμε το branding της πόλης. Αλλά θέλω να σας πω δύο πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αεροστάτου. Το πρώτο είναι ότι κάνει περήφανους τους κατοίκους. Οι άνθρωποι της Καστοριάς, οι κάτοικοι, οι ντόπιοι, ήταν με το στόμα και με το κινητό ανοιχτό και καμαρώνανε γι' αυτό. Και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι έχει τεράστιο serability που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή πολλές κοινοποιήσεις, πολλά βίντεο, εκατοντάδες βίντεο.
0: Ναι, νομίζω ότι στα social, όχι μόνο της Καστοριάς, αλλά είδα και από αλλού και τα λοιπά που κάνουν κοινοποιήσεις κυρίως, έπαιξε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σχεδόν μονοθεματικό το αέροστατο.
2: Δόξα τω Θεώ. Και αυτό θα σας πω το εξής τι σημαίνει. Ότι έχει μια εκπληκτική θετική δημοσιότητα.
0: Ναι.
2: Που, δηλαδή μου έλεγε κάποιος ότι που κάναμε ένα event στο Ντουμπάι συγκεκριμένα, λέει αυτό το πράγμα για να γίνει πρέπει να πληρώσουμε στις διαφημιστικές 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό με το αερόστατο, με ένα πολύ μικρό budget, επειδή έχει τεράστια κοινοποίηση και θετική ενέργεια, είναι, δηλαδή δεν πληρώνεται. Το feedback που έχεις μέσα από την θετική ενέργεια, τη μαγεία του αεροστάτου.
0: Όχι, πείτε τώρα, και ποιο είναι το καλύτερο βίντεο που είδατε από όλα αυτά?
2: Τι να πω, κύριε Χρήστο, εξεπλάγει, δηλαδή, και ήταν τυχαίο, έτσι.
0: Ήταν τυχαίο,
2: Χρήστος. Και λέει, είδα τα αερόστατα που ήταν πολύ ψηλά, πάνω από 100 μέτρα και λέει κάτι γίνεται εδώ. Και βγάζει το κινητό και εκείνη την ώρα...
0: Πιάνε το body jumping.
2: Έκανε το body jumping.
0: Από την Καλυθέα, από την περιοχή της Καλυθέας.
2: Και πιάσατε το αερόστατο να καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης και ήταν πραγματικά μοναδικό το βίντεο αυτό.
0: Αυτό είναι η τοποθεσία μας.
1: Κοίτα να δεις που εγώ ανέβηκα πάνω στο αερόστατο, θυσιάστηκα εδώ πέρα και πάλι αυτός από τον καναπέτρα έκανε τη δουλειά.
2: Εγώ θα σας προσκαλέσω την επόμενη φορά, γιατί και με τον Δήμαρχο που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Μακεδνός και τους άλλους φορείς και τον Εμπορικό Σύλλογο ήταν πολύ ικανοποιημένοι, όπως και οι επιχειρηματίες όλοι με τις καντίνες και τα λοιπά, κάνανε sold out κάθε μέρα. Και είπαμε το εξής, να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή να έρθετε και οι δυο σας, οι δημοσιογράφοι και άνθρωποι των media, οι influencers, να κάνουμε και κανονική πτήση και να έχετε όλη την εμπειρία του αεροστάτου, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να φτάσει αυτή η ενέργεια.
0: Υπήρχαν πολλοί που φοβόντουσαν αυτή την ιστορία, έτσι, να πω την αλήθεια.
2: Ναι, θα σας πω εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία, επειδή εμείς κάνουμε κάποιες πτήσεις VIP, έρχονται άνθρωποι που είναι φοβισμένοι.
0: Ναι.
2: Αλλά τι γίνεται, με το που μπαίνουν μέσα και σηκώνεται το αερόστατο, είναι τόσο smooth και τόσο ωραία η εμπειρία και η μαγεία αυτή να ταξιδεύεις, να απογειώνεις και να ταξιδεύεις με αυτόν τον ωραίο τρόπο, που ξεχνάνε και το φόβο, ξεχνάνε τα πάντα.
0: Και
2: μια λεπτομέρεια για το δικό μας το event, είχε πολύ δύναμη η φλόγα και η ενέργεια που χρειάζεται μέχρι να απογειωθεί, μέχρι να σηκωθεί από το έδαφος το αερόστατο. Μετά κάθε τόσο κάνει ένα τσαφ μικρό η φλόγα που
0: ίσα για να διατηρεί την ισορροπία του
2: και μαζί με τον αέρα δημιουργεί αυτή τη μαγική πτήση. Και επίσης θέλω να σας πω το εξής, ότι άλλη μια στατιστική είναι ότι πάνε από 55-60 success stories σε όλο τον κόσμο, όπου ανθεί ο αεροστατισμός, οι τοπικές κοινωνίες ευημερούν.
0: Για να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί μπορεί να είχαμε τώρα την πρώτη ευκαιρία να δούμε και εμείς από κοντά ένα αερόστατο, αλλά υπάρχουν event με αερόστατα παγκοσμίως.
2: Με εκατοντάδες, όπως σας είπα, και στην Αμερική χιλιάδες αερόστατα συμμετοχών. Τι γίνεται με το αερόστατο? Ότι οι πτήσεις γίνονται μόνο Ανατολή ή Δύση.
0: Ναι.
2: Άρα, οι άνθρωποι που θα έρθουν στην Καστοριά...
0: Για ποιο λόγο αυτό?
2: Για λόγους καιρού, λόγους αέρα.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Δηλαδή και κακό καιρό να έχει, συνήθως στην Ανατολή κάνει παράθυρο καιρός. Όπως είδατε και σε εμάς τα τρία βράδια, που δεν ήταν και καλός καιρός, ειδικά την πρώτη μέρα που έβριχε κτλ. Με το που πάνε να σου ρουπώσει, παπ, κόβει ο αέρας. και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την πτήση. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως, ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν να πληρώσουν 250-300 ευρώ να ζήσουν την εμπειρία του αερόστατου, συνήθως στατιστικά ξοδεύουν από 3 έως 5 φορές περισσότερο από έναν κοινό τουρίστα.
0: Μάλιστα.
2: Που αυτό τι σημαίνει? Θα έρθει ο άλλος στην Καστοριά να μείνει 2-3 μέρες να ζήσει την εμπειρία με τα αερόστατα, να πετάξει την μια μέρα και να ειδέν το βράδυ. Παράλληλα όμως θα φάει, θα πιει, θα ξοδέψει, θα ψωνίσει, θα πάρει και φασόλια, θα πάρει και...
0: Γίνονται λοιπόν φεστιβάλ με αερόστατα, πηγαίνει κόσμος και, και τουρισμός ακριβώς για να ζήσει την εμπειρία το αερόστατο και πληρώνει γι' αυτό.
2: Θα σας πω μία πληροφορία. Το 25 πάνω από 10.000 Έλληνες πήγαν στην Καπαδοκία.
0: Γι' αυτό το πράγμα.
2: Τρομερό, βέβαια. Δηλαδή αν πούμε ότι καθιερώσουμε ότι στην Καστοριά μία φορά το χρόνο για...
0: θα πετάμε αερόστατα.
2: Ναι, να πετάνε πάνω από τη λίμνη και να έχουν αυτή την εμπειρία και παράλληλα να κάνουμε και κάποια πολυθεματικά event που δεν είναι η ώρα να σας φάω το χρόνο τώρα και να σας πω. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες που παράλληλα με τα αερόστατα συνθέτουμε την εμπειρία. Μπορεί αυτό το πράγμα να είναι γεγονός της χρονιάς, να θεσμοθετηθεί, αλλά να φέρνει καλό επίπεδο τουρισμού που θα ξοδεύει χρήματα για την περιοχή, στην περιοχή μάλλον.
0: Ποια είναι η βασική υποδομή που χρειαζόμαστε, επίπεδα, μέρη, αλάνες μεγάλες, τεράστιες?
2: Να ολοκληρώσω και θα σας πω. Ναι. Το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί θα μοιράζονται πράγματα στα social και βοηθάει πάρα πολύ το branding της πόλης. Παράλληλα, ναι, κάτι γίνονται περήφανοι. Και είναι μοναδικός ο τρόπος που θα συνθέσεις αυτή την εικόνα επικοινωνιακά προς τα έξω. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα?
0: Ναι.
2: Θα σας πω πολύ απλά. Δίπλα στο ενιδρίο έχετε ένα πολύ ωραίο...
0: Α, το τεράστιο, το οικόπεδο φιλέτο, ναι.
2: Το οικόπεδο φιλέτο αυτό. Εκεί μπορούμε να χωρέσουν 4-5 αερόστατα, να κάνουμε κάποια πράγματα που δεν θέλω να σας τα περιγράψω από το ραδιόφωνο, γιατί θα χάσουμε.
0: Η επόμενη φορά που θα έρθετε με 3-4 αερόστατα θα είναι εκεί πια, όχι στο πάρκο. Στο πάρκο δεν χωράνε.
2: Είναι ένα παράδειγμα. Και εκεί, ναι, τα 2 ή τα 3 να απογειωθούν, ναι, να πετάξουν πάνω από τη λίμνη και πάνω από την πόλη. Το καλάθι, να καταλάβετε, στη λίμνη πλαστήρα που κάνουμε τις πτήσεις, το καλάθι έρχεται και κουμπάει, είναι αδιάβροχο και κάνει και ένα πλάφ στη λίμνη. Mm-hmm. Και τι γίνεται με το που σηκώνεται? Καθρεφτίζεται το αερόστατο, είναι μοναδικές εικόνες. Τι θέλω να σας πω? Να πούμε ότι στα πλαίσια του event ελάτε στην παραλία στις καφετέρειες της Καστοριάς και να δέσουμε και με ένα σκάφος το ένα αερόστατο, να κάνει παρέλες τα αερόστατα στην παραλία, να είναι ο κόσμος με ένα κινητό και να γράφει μοναδικές εικόνες. Και παράλληλα να έχουν έρθει και κάποιοι άνθρωποι με 12-16 άτομα καλάθια μεγάλα που έχουμε τα μεγάλα τα αερόστατα.
0: Ναι, να πούμε ότι λογικά θα φέρετε και μεγαλύτερα αερόστατα. Δεν ήταν,
2: ναι, τώρα ήταν
0: το μεγαλύτερο αυτό που ήρθε εδώ. Όχι, υπάρχουν δεν και πολύ μεγαλύτερα. Αυτό με περισσότερες θέσεις στο καλάθι μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμείς συνήθως τις πτήσεις κάνουμε με 12 καλάθι.
0: Να χωράν 10 άνθρωποι μέσα, έτσι.
2: Ναι. 10, 12, 16 και το 16 έχουμε.
0: Το μεγαλύτερο είναι 16 άτομα.
2: Το μεγαλύτερο που θα είναι στην Καπαδοκία είναι μέχρι 30.
0: Μέχρι 30,
2: Ένα πλεφορείο ολόκληρο, φαντάζεστε.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Το αερόστατο που είδατε με το μικρό καλάθι που κάναμε εμείς στο event είναι περίπου 30 μέτρα, 29 μέτρα.
0: Ναι.
2: Το 12 το καλάθι είναι 42 μέτρα το αερόστατο. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή.
0: Πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι όλο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα όχι ένα, δύο, τρία και τέσσερα. Μάλιστα.
2: Είναι μια 15-ώρης πολυκατοικία που είναι στον ουρανό.
0: Απίστευτο. Αυτό πότε θα το δούμε, κύριε Γιαννάκη?
2: Εξαρτάται από το Βήμα και τη Μακεδνός.
0: Μάλιστα. Θα το περιμένουμε λοιπόν για να το ζήσουμε και αυτό.
2: Μπορείτε να βοηθήσετε θετικά και από εκεί και πέρα.
0: Μακάρι να το δούμε. Όμορφα πράγματα να βλέπουμε.
2: Να κάνουμε το extra mile ό,τι χρειαστεί.
0: Ωραία.
2: Γιατί οι άνθρωποι που εγώ γνώρισα και είδα εκεί πέρα ήταν πολύ θετικοί, είναι πολύ καλή διάθεση κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή η μαγική πόλη, τη λίμνη. Δηλαδή μπορεί, συνδυάζοντας με τα αερόστατα την ομορφιά της Καστοριάς, να δημιουργήσουμε εικόνες που γίνουν viral όχι στην Ελλάδα, έτσι, αλλά σε όλο τον κόσμο.
0: Τελευταία ερώτηση. Επειδή μας είπατε και εκείνη την ημέρα ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε bungee jumping από αερόστατο στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε το όνομά του?
2: Ο Βέκατα.
0: Α, γι' αυτό φωνάζετε ρυθμικά το όνομά του από κάτω.
2: Το όνομά του, το Βέκατα, ναι, ναι. Ο οποίος το αερόστατο ανέβηκε στα 110-120 μέτρα περίπου ύψος, ναι. Ενώ οι στατικές της ήταν γύρω στα 20-25 μέτρα, ναι, για να προλαβαίνουμε, ναι, ναι, να εξυπηρετήσουμε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα bungee jumping από...
2: Ποτέ, και ο Βέκατα το ξεκίνησε πέρσι, έχει κάνει 2-3 άλματα όλα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Έκανε σε φαράγγια και τα λοιπά, αλλά τώρα... Να φανταστείτε το εξής, ότι το αερόστατο, όπως το είδατε και εσείς από τον μπαλκόνι σας, ήταν στα 100 και πάνω από 100 μέτρα ύψος, και το σκηνή που πήδηξε ήταν 30.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει σκηνή που είναι 70 μέτρα.
0: Που σχεδόν φτάνει στο έδαφος.
2: Ναι, πάντα αφήνουμε περιθώριο βέβαια και τα λοιπά, ναι. Αλλά θα σας πω επίσης ότι έχω ήδη ανθρώπους που μου ζητάνε να ζήσουν την εμπειρία είτε μόνοι τους με αυτόν τον τρόπο,
0: μάλιστα,
2: είτε μαζί με τον πιλότο αγκαλιά να πέφτουν, να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
0: Απίστευτο.
2: Extreme sport.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Γιαννάκη.
2: Είμαι στη διάθεσή σας. Πραγματικά εγώ χάρηκα πολύ για το κλίμα, για την ένταση, για τους ανθρώπους, για την πολύ θετική ενέργεια. Συγχαρητήρια στη διοργανώτρια εταιρεία που μας προσκάλεσε, στο Δήμο, στο Δήμαρχο συγκεκριμένα, και στον κύριο Στυλιάδη από τη Μακεδνός, που μας αγκαλιάσανε και μας υποστηρίξανε για να κάνουμε αυτό το ωραίο πράγμα.
0: Ωραία. Τα λέμε ως την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Χαιρετώ.
0: Summer Radio, εδώ είμαστε παιδιά για να...
1: Θέλω τα παλιά σήματα. Θέλω και τα καινούργια.
0: Θέλεις το αυτό.
1: Θέλω και τα καινούργια, αλλά θέλω τα παλιά.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Πες με συντηρητική.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Θες τη θάλασσα να
1: αποτύξεις. Θέλω τη θάλασσα. Που ακουγόταν, που έσκαγε το κύμα, που λέγαμε κάτι, είχαμε να σχολιάσουμε, λέγαμε τσουτίνια, θα κρύωσα, κάτι έκανα. Άγια σου, πού το κύμα.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Πόσα θα φέρει πάει την επόμενη φορά?
1: Θα μπω σε όλα. Θέλω να ξέρω ότι ήμουν η πρώτη από τα μέσα που μπήκε μαζί με Θωμά Τομόπουλο. Έτσι, τον οποίο τον τραβολογούσα, τον παρακαλούσα να μπει.
0: Δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε,
1: ούτε αυτό έμπαινε.
0: Ναι.
1: Ωραία, ούτε αυτό έμπαινε.
0: Φοβότανε.
1: Μπήκε τελικά το θηρίο μαζί μου. Ήμασταν οι δύο πρώτοι που μπήκαμε.
0: Φοβότανε, πες μου αυτό.
1: Δεν ήταν το καλύτερό του, θα σου πω. Δεν θα σου πω ότι φοβήθηκε, γιατί άλλοι δεν το έκαναν καθόλου. Για να μπει και σημαίνει ότι.
0: Δεν τι πάθαμε. Λοιπόν. Να μπεις, να βγεις ήταν εύκολο ή είχε κάποια δυσκολία?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω και μια ευελιξία λόγω του χορού.
0: Και βασίλισσα της πρωινής ζώνης.
1: Είμαι το κορίτσι λάστιχο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν αντιμετώπισα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε κόσμος που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα.
0: Υπάρχει.
1: Ήταν ψηλό το ρημάδι.
0: Ήταν ψηλό. Λοιπόν, ως την επόμενη φορά, βλέπεις όμως, την επόμενη φορά θα μπαίνουν 11-11 μέσα.
1: Εκεί να σας δω.
0: 11-11 να έχω παρέα τουλάχιστον. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν. So beautiful. You are beautiful.
1: I love you.
0: I love you. To me. You are beautiful. I love you. Can't you see? Και πού πάμε, Ελένα, πριν το διάλειμμα?
1: Ξέρω εγώ πού να πάμε τώρα.
0: Πάμε σε ένα χωριό.
1: Με τούτα και με εκείνα. Θα πάμε και στη σύμπλευση, παιδιά μου.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 55.
0: Διάλειμμα λοιπόν, και τι, αμέσως μετά μπαίνουμε και στην τελευταία μας ώρα.
1: Στρέφουμε το κορίτσι λάστιχο, μου λένε εδώ πέρα, τι
0: λες. Είσαι το κορίτσι λάστιχο.
1: Εντάξει,
0: πώς ήταν στα τσίρκα το κορίτσι λάστιχο και πλήρωνε ο κόσμος για να το δει.
1: Θέλει λίγο ψηλά πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ή γενικώς να έχεις μια ευκαμψία στο κορμί. Πώς να το πω. Άμα είσαι λίγο δίσκαμπτος και είσαι και λίγο κοντούλης.
0: Δεν έχει πρόβλημα. Τρία μέτρα πόδι, Έλενα. Πάμε, διαφημιστικό, ερχόμαστε.
3: Ώρα αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι.
3: Η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι.
1: Φάδερ.
0: Παρετήθηκε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Πάει αυτός. Τον έφαγε η μαρμάγκα. Γιατί παρετήθηκε, ρώτα.
1: Γιατί παρετήθηκε, ρε φάδερ, ο άνθρωπος.
0: Παρετήθηκε γιατί οι συγγενείς του φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες, όπως είσαι.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Και τώρα τι τροπή και τα λοιπά. Να είναι ο ξάφος τώρα, Γενικός Γραμματέας. Και εσύ να κάνεις δουλειές με πολεοδομίες τώρα, ε. Λίγο παράξενο δεν είναι αυτό.
1: Τι έγινε με τις πολεοδομίες, δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Τι κάτι παράξενο. Πολεοδομίες, κύκλωμα, παιδί μου.
1: Τι κύκλωμα.
0: Δώσε τόσα να σου φτιάξω το πανοσύκωμα και τα λοιπά. Κατάλαβα. Πού είναι
1: και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια, να εξοικονομώ. Γιατί, ρε Θεέ μου.
0: Να, ορίστε.
1: Γιατί.
0: Κύκλωμα με πολεοδομίες. Ήταν ξάδερφος. Ξάδερφος ο Γενικός Γραμματέας. Πάει ο γραμματέας.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι μου έστειλαν μήνυμα τώρα τα παιδιά από τον Νταϊλάκη για τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν κάποιοι λαχνοί που δεν έχουν εμφανιστεί για τα δώρα, για τα δώρα τους.
0: Αμάν!
1: Οπότε θέλω λίγο.
0: Εγώ ούτε άνοιξα το φάκελο.
1: Αμάν! Πού είναι ο φάκελος?
0: Στο πορτοφόλι μου.
1: Πήγε να φέρω το.
0: Τώρα να πάω.
1: Πήγε να φέρω το. Πήγε να φέρω το.
0: Πάω πέρα, σπίτι, τώρα.
1: Α, πάνω στο σπίτι το έχεις.
0: Πού να το.
1: Αμάρε φάδερ.
0: Πού να το.
1: Αμάρε φάδερ. Πάρ το και εσύ εδώ.
0: Λες να κέρδισα.
1: Λοιπόν,

0: από σούπερ μάρκετ. 0579 30 γυράκια.
1: Γυράκια.
0: Ναι. 0818 ένα τραπέζι για δύο.
1: Οπα, πού.
0: Δεν λέει.
1: Αχα.
0: 0562 10% έκπτωση από τσιφωνότα Ελένη.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, έχετε αφήσει πολύ ωραία δώρα για φριτέζα. Φριτέζα με κόβω. Φριτέζα.
1: Φριτέζα θέλεις.
0: Φριτέζα θα ήθελα.
1: Κυρίες και κύριοι, θέλει φριτέζα το κορίτσι.
0: Γιατί έχω γίνει και νοικοκυρά.
1: Λες να κέρδισα τη φριτέζα.
0: Μακάρι, το εύχομαι, θα την πάρω.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Θα σα την κλέψω.
1: Όπως μου τότε το φάκελο.
0: Αμάρε, φάδε.
1: Το έβαλα στο πορτοφόλι.
0: Α, μήπως έχουμε κανένα νικητή, για.
1: Να πάρευχε. Γεια σα.
2: Γεια σα, ο Σωτήρης είμαι από το Άρμπορ.
0: Έλα και η Σωτήρη.
1: Γεια σα, Σωτήρη.
2: Με συγχωρείτε, ήθελα να κάνω μια αγγελία, βρε.
1: Παρακαλώ, λέγε.
2: Έχω ένα αυτοκίνητο.
0: Ακόμα δεν το πουλήσαμε το αυτοκίνητο.
1: Αυτό το αυτοκίνητο δεν το πουλήσουμε ποτέ.
2: Ναι, Ford Escort.
0: Ναι.
1: Πώς το είπες, Ford Escort.
0: Escort, ναι.
2: Είναι 97 μοντέλο.
1: Πόσο είναι?
0: 97.
1: 97.
2: Ναι, έδωσα 1000 ευρώ, το έφτιαξα γενική όλα τα πάντα.
0: Ρεκτιφιέ, το κάναμε ωραία.
2: Ναι, Τζάνας Σωτήριος. Το τηλέφωνο μου, 698.
0: Ναι.
2: 652.
0: Ναι.
2: 6922.
0: Ωραία, κύριε Σωτήρη μου.
2: Στο Άργο των Εστικών.
0: Καλή τιμή το δίνετε.
2: Ορίστε.
0: Καλή τιμή το δίνετε.
2: 1500 ευρώ,
1: 1500 ευρώ για Ford Escort.
2: Ναι.
0: Και έχει δώσει και τα 1000 ευρώ ο κύριος Σωτήρης να το κάνει καινούριο. Τι θα βγάλει, τίποτα, ένα πεντακοσαράκι.
2: Όχι, θα το δώσω γιατί θα έχω.
1: Γιατί το δίνετε, κύριε Σωτήρη, το αυτοκίνητο?
2: Δεν μπορώ να δω από τα μάτια.
0: Δεν βλέπει, κύριε Σωτήρη. Και είναι ευσυνείδητος οδηγός. Και μπράβο σας, κύριε Σωτήρη μου.
1: Οπότε δεν
0: μπορείτε πια να οδηγήσετε και το δίνετε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, 698.
1: Ξαναγράψε λίγο, Έλληνα, το τηλέφωνο.
0: 69, περίμενε, κύριε Σωτήρη. 698.
2: 652.
0: 652.
2: 69.
0: 69.
2: 22.
0: Οδός
2: Μεγάλο Αλεξάνδρο 101. Πακιούρα.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Οδός αρχεί το τηλέφωνο, τα υπόλοιπα. Μακάρι να βαρθεί ένας ακροατής μας.
2: Να το λες καμιά φορά για να εξυπηρετήσεις.
1: Τώρα το πεις εσύ μόνος στον αέρα, εσύ.
0: Έκανες την καλύτερη διαφήμιση, κύριε Σωτήρη.
1: Καλύτερη διαφήμιση την έκανες εσύ τώρα.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια σου, κύριε Σωτήρη μου. Με το κλαρίνο σου, το ωραίο.
1: Άντε, να σε καλά.
0: Άντε, γεια.
1: Έλα, παιδιά.
0: Έλα, πάμε και γέρμα φάρνουν τώρα.
1: Το πεντανό μικροπολίο μας είναι αλεύχεια, αλλά προσέξτε τι έχουμε πει. Έχουμε πει ότι είμαστε για σήμερα και για αύριο, επειδή κάνουμε την ανακαίνιση, Ελενάκη, είμαστε κλειστά.
0: Σωστό.
1: Ολοκληρώνουμε την ανακαίνιση και μαζί σας θα είμαστε και πάλι από την Τετάρτη. Θα μπείτε σε ένα μαγαζί, ήδη καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα, γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλο μέρος της ανακαίνησης, αλλά χρειαζόμαστε δύο μέρες ακόμα. Τα παιδιά μου εκεί, την καλημέρα μου, καλή δουλειά στα Μαστόρια, στα Συνεργεία, σήμερα και αύριο, χωρίς Γερμας Φάρμ, διότι είμαστε σε μούτα ανακαίνησης. Τετάρτη όμως κανονικότατα πίσω. Οκ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
0: Και γιορτέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου.
1: Αυτός είναι να έχουμε μπάχα κρίς λέμε. Έλα, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Πρόσκληση και από τον Προοδευτικό Εξοραιστικό Σύλλογο Νέας Λεύκης. Διήμερο γλέντι, διήμερες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο Σταύρος Νακασιάν. Στη Νέα Λεύκη, Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα βρίσκεται ο Μπάμπης Ιωακιμίδης. Λύρα Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αγγείο Ιωάννης Καμπάς. Λύρα τραγούδι Νίκος Γρηγοριάδης. Πανικός στη Νέα Λεύκη.
0: Πανικός.
1: Και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο που συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διήμερες με τον Μπάμπη Ιορδανίδη και τον Μωυσιάδη τον Γιώργο. Λύρα και τραγούδι Μακρύδης Λάζαρος. Λύρα Αγγεία τραγούδι Σιαπέρδας Ιορδάνης. Κλαρίνο Καλπατσινίδης Νίκος. Νταούλιο Μίσκος ο Γιάννης. Πλήκτρα εκεί Αποστολίδης Τριαντάφυλλος. Τύμπανα Βαρδάς Θανάσης. Πανικός πραγματικά.
0: Πανικός.
1: Νέα Λεύκη και Σάββατο και την Παρασκευή. Παρασκευή και Σάββατο.

0: 10 και 13 Ιουνίου, Νέα Λεύκη, διήμερες εκδηλώσεις, Σταύρος Ναγκασιάν. Σας περιμένουμε όλες και όλους να περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Αλλά και γιορτέο μαζί μας.
1: Μόλις πήγα.
0: Πάμε
1: κατά σκηνά σκούρα. Πήγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε, γονείς μου, καλή την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο. Ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι όπως ξέρετε οι παλιοί οι θέσεις εξαφανίζονται. Οι καινούργοι, σας τα λέω τα νέα, τρεχάτε ποδαράκια μου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.

0: Δεν θες λίγο να ακούσεις το καινούριο τραγούδι της Μαντόνα που το παρουσιάζουμε κατά αποκλειστικότητα από την εκπομπή μας?
1: Τι μου λέτε, θέλω τότε.
0: Love Sensation για την απόλυτη στάρ της δεκαετίας του 80, δηλαδή τη δικιά μας δεκαετία. Το άλμπουμ της αναμένεται να κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου, αλλά εμείς σας το παρουσιάζουμε από τις 8 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή μας. Εντάξει?
1: Βέβαια.

0: Και πού πάμε, είπες τώρα?
1: Throwback. Για να δούμε τι είχαμε μια μέρα σαν την σημερινή πέρυσι.
0: Τι.
1: Δεν είχαμε.
0: Τι είχαμε?
1: Ήταν Αγίου Πνεύματος.
0: Πέρσι τέτοια μέρα ήταν Αγίου Πνεύματος, Ρέλα.
1: Ναι.
0: Και γιατί φέτος δεν είναι και φέτος το Αγίου Πνεύματος, να μην είχαμε εκπομπή
1: σήμερα? Πέρσι τέτοια μέρα άνοιγε ξανά η λίμνη. Επίσης να
0: σου πω. Σοπαρε, μήπως τώρα κοντά ανοίγει πάλι και.
1: Μπορεί. Θα το δούμε και αυτά.
0: Σοβαρά μιλάς. Πέρσι τέτοια μέρα ήταν το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, και άνοιγε η λίμνη.
0: Σοπαρε, παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Αμέ.
0: Αγίου Πνεύματος πέρσι. Οπότε, μαζί μας πάντα.
1: Ό,τι κάνει, Σταγίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου τώρα που άνοιξε και ο καιρός και έχει ήλιο κάθε μέρα. Και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: και παρακάτω, Χέλενα,
1: να
0: με Taylor Swift και Opel
1: Light. Τι ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είναι, έχω και μια επιλογή εδώ.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι εβδομάδα που ξεκινάει, παιδιά, και το Mundial.
1: Οχ.
0: Να σας παρουσιάσουμε λίγο και να το έχουμε στην playlist του σταθμού μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όλη τη βδομάδα και όχι μόνο, όλη τη διάρκεια του Mundial. Το τραγούδι που είναι του Mundial, έτσι.
1: Και τι πρωτότυπο το λέει πάλι η Σακύρα.
0: Η Σακύρα
1: που μοιάζει... Για εκατοστή φορά.
0: Αφού είναι... Κοίταξε να δεις. Πικέ, Σακύρα.
1: Δεν
0: είναι,
1: κάνουμε. Παιδιά, αλλά δεν έχει άλλον καλλιτέχνη εκτός Σακύρα. Το έχει πάρει η Ολλανδία.
0: Κοίταξε, τα λέει αυτά τα ωραία, τα ρομποειδία, ας πούμε, τραγούδια. Τα Λάτιν. Κατάλαβες, γιατί η μπάλα είναι.
1: Okay, συμφωνώ, είναι... ωραία είναι. Δεν λέει κανείς.
0: Οπότε σου λέει, γιατί να μην το πω εγώ. Να, έχει μαζί της και τον Burna Boy.
1: Ποιον έχει?
0: Burna Boy.
1: Burna Boy έχει.
0: Το τραγούδι ονομάζεται Die.
1: Ωραία.
0: Πώς, για. Δεν θες να το ακούσουμε?
1: Γιατί να
0: αν
1: μην
0: θέλω. Αν δεν θες να μην το βάλω, δηλαδή.
1: Όχι, να το βάλεις.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Μάλιστα, να πάω. Baby.
0: Βεβαίως, Μιχτέλ, και έχουμε όλα, παιδιά, όλες τις ωραίες εκδρομές του Ιουνίου μαζεμένες να διαλέξετε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours. 21 Ιουνίου η πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή στην παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 27 Ιουνίου Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55. Τρώμαξα.
0: Τρώμαξες.
1: Ναι.
0: Πολύ σιάχτηκες.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πήγε η καρδιά στην κουλουρή.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται η Σακύρα και το Die. Ίδιο δεν είναι με το προηγούμενο.
1: Όχι.

0: Ντάι, Ντάι, Ντάι. Για όλο το Μουντιάλ, παιδιά, είναι το τραγούδι που θα συνοδεύει, θα μας συνοδεύει όλους στο συναρπαστικό. Αν αργώ κανένα πρωί, Ελενάκη, αναλαμβάνει στεϊνή αυτή.
1: Τι λέει, καλέ.
0: Αυτό το μήνα. Τι λέει. Αν έχει κανένα καλό αγώνα 3 ώρα τη νύχτα, τι θα κάνω εγώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα, πώς θα σηκωθώ το πρωί.

0: βρίσκομαι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
1: Σ' άρεσε, βλέπω, ενθουσιάστηκε.
2: Καλό είναι, ναι.
1: Ωραίο είναι.
2: Ωραίο,
1: είναι καλοκαίρι. Νο, μια χαρά θα ακούγεται. Ωραία.
2: Σίγουρα.
1: Συνεχίζουμε και φτάνουμε που.
2: Πάμε και 3-16.
1: 3-16 θα πάμε γιατί έχουμε φοβερά πράγματα εδώ από τον Γιώργο Αναστασιάδη και όλη την ομάδα του που ασχολείται με εξοικονομώ, ασχολείται με τη χαλαστική προστασία για όλες τις γραπικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fading in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Και φυσικά και με θερμοκήπη. Αν κάτι από αυτά που ακούσετε ενιστά μέσα στη σχέδιά σας, ξέρετε που θα πάτε. Γιώργος Αναστασιάδης, 316, δυνατή ομάδα να χτίσετε μαζί το δικό σας μέλλον. Κολοκοτρώνει 4Β στο πεζόδρομο και 69-32-30-79-09. Μαραντόνα, Κριστιάνο, Πικέ δεν λέει όμως, Πικέ δεν λέει όμως. Λέει όλες τις χώρες. Και σήμερα έβλεπα μια χώρα, πώς την έλεγαν κιόλας, είναι η πιο μικρή χώρα που λαμβάνει μέρος στο.
2: Μπράβο τους.
1: 120.000 κόσμο έχει όλη η χώρα και παίρνει μέρος στο Μουντιάλ. Και δεν παίρνουμε εμείς.
2: Μπράβο τους, έλεος, δεν πειράζει.
1: Έλεος δηλαδή.
2: Εγώ είμαι με αυτή τη μικρή.
1: Ουρακάο, νομίζω κάπως έτσι λέγεται η χώρα. Πήραν το όνομά τους και οι παπαγάλοι γαλάζιοι.
2: Α, ναι. Και το κοκτέιλ λογικά, το γαλάζιο.
1: Νομίζω Κορακάο δεν λέγονται αυτοί. Έτσι αυτή είναι η χώρα και τα λοιπά. Μη χειρότερα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι έκατσα εγώ να δω τρεις.
2: Το ποτό, αυτό
1: κοκτέιλ. Ναι, ποτό. Τι έκατσα εγώ να δω τρεις ώρα, το Κορακάο.
2: Γιατί?
1: Ρε πάτε καλά, ρε, είστε καλά, ρε, στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Να παίζετε καλύτερα
1: κύριε. Είναι η Ελλάδα έξω. Να παίζει τώρα με τα τσικότσι τη Άντζη.
2: Να παίζει καλύτερα.
1: Και χάσαμε κιόλα.
2: Χάσαμε, ναι. Αυτά βλέπουν και δεν σα παίρνουν στο παγκόσμιο.
1: Είδατε αγώνα χθε, Έλενα.
2: Όχι.
1: Α, δεν είδατε αγώνα. Πάλι καλά. Λοιπόν, γιατί ήταν μια φιλική αναμέτρηση εντελώ σούπα που δεν άξιζε τον κόπο να καθίσει κανένα.
2: Γι' αυτό και δεν την είδαμε. Εμεί δεν βλέπουμε την άνεση.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε λίγο η Φαντίδη, γιατί με έχει πιάσει μια λιγούρα.
1: Φαντίδη και να είχαμε τώρα. Να, γι' αυτό τον είπα τον Αργύρι τον driver. Έφερε προσκλήσει.
2: Εντάξει.
1: Φέρε και να.
2: Πόσα θε να σου κάνει.
1: Μια κουτάρα εδώ πέρα.
2: Να. Ποιος που να
1: για αυτή
2: κουτάρα.
1: Την ώρα, για αυτή την ώρα.
2: Θα βάζει φαΐ τώρα αυτή την ώρα.
1: Τι φαΐ θα φάμε σήμερα. Έχει μια ιδέα, κάτι όχι. Καλό.
2: Δεν έχω όχι, κάτι υπόψη. Κάτι καλό θα έχει κάνει μάδε. Ναι.
1: Εγώ.
2: Τι, πού θα πας.
1: Επειδή αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν κερνά τίποτα εκεί πέρα στις δεξιώσεις τους που κάνουν και
2: τσαμπαντάνε όλα, ναι.
1: Όλα τίποτα δεν έχει. Λοιπόν, εγώ θα πάω με την υπόλοιπη παρέα να το δούμε παραλιακά το μας.
2: Αυτός. Και καλά θα κάνεις. Άρα μη φας.
1: Οπότε
2: το
1: δεν θα πάω, δεν θα φάω. Θα φάω και λίγο το μεσημέρι γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πιω τα χάπια μου.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, απλά θα φας λιγότερο, αυτό εννοώ.
1: Λίγο λιγότερο, τι εννοεί.
2: Το μισό.
1: Το μισό. Εντάξει.
2: Το μισό σκέτο.
1: Το μισό σκέτο. Μάλιστα. Ωραία.
2: Τι να κάνουμε, Φαντίδη είμαστε.
1: Είμαστε και με γλυκάκια. Πανδεσία.
2: Πανδεσία.
1: Τα μισά γλυκάκια.
2: Ναι.
1: Αυτά που μα έστειλε η Αγνή προχθέ.
2: Ναι.
1: Τα έχω όλα από μισά. Δηλαδή, άμα δει τώρα για ανοίξει το
2: ψυγείο. Ήθελε να τα δοκιμάσει όλα τη μουσική.
1: Μισό.
2: Έχει τσιμπολογήσει από όλα.
1: Δεν μπορεί να το φάει και κανένα εξάλλου γιατί τα τρώω όλα τα μισά εγώ.
2: Γιατί δεν έχω μια χαρά μπορώ.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη. Μα... Οπότε, εν πάση περιπτώσει, μια χαρά. Είμαστε και με σαντουιτσάρες, είμαστε και με παγωτά και παγωτίνια. Οι Φαντίδης για ένα δροσερό καλοκαίρι,
2: ωραίο.
1: Γιατί έπιασαν οι ζέστες, παιδιά.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Και ο Φαντίδης είναι μέρος που μας δροσίζει. Οι Φαντίδης forever, πάμε. Μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ, 24 ώρες, το τερματίζουμε. Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλου Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπημένο χιλιόδεντρο. Συνεχίστε κυρία Έλληνα.
2: Μάλιστα. Να πάω, πού θέλεις να πάω.
1: Χλόι.
2: Α, θέλω να στο βεβαίως, να πάω με Θεοπόλιο Χλόι. Και γιατί να μην πάμε άλλωστε και κυρίως θα ξεκινήσω με εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είπαμε, εσείς που έχετε ημερομηνίες και για του χρόνου και για την επόμενη χρονιά, καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα κανονίζετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βεβαίως πάω και σε όλους εμάς που. Να, τώρα από εδώ και στο εξής, θα καθόμαστε λίγο αυλές και μπαλκόνια. Δεν πρέπει να τα στολίσουμε λίγο.
1: Εννοείται.
2: Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα φυτά, να πρασινίσει λίγο τόπος. Να δώσουμε ωραία χρώματα και αρώματα στην αυλή μας και στο μπαλκόνι μας. Ό,τι έχει ο καθένας. Δεν πειράζει και αν δεν έχουμε μεγάλη αυλή και έχουμε ένα μικρό μπαλκόνι. Σε αυτό, αυτό έχουμε, σε αυτό θα καθίσουμε. Και θα περάσουμε και πολύ ωραία και θα το φτιάξουμε και πολύ ωραία με τα λουλούδια που θα πάρουμε από ανθοπολείο Χλόη. Και με τα κεριά που θα πάρουμε, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Κεριά από Noble Senses, πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές. Μας βρίσκεται λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273 65.
1: Τι λέει εδώ ο κύριος Στράτος, το παιχνίδι ήταν σούπα αλλά στην Κολοκυθού δεν ήταν σούπα. Έχασες, σας πρόσεχες, μου λέει ο Στράτος. Περιμέναμε τον κύριο Χρήστο με Βέργο, Θεόπουλο, αλλά ο κύριος Χρήστος επέλεξε να δει σούπα. Δεν επέλεξα ρε παιδιά. Γύρισα από το περπάτημα, πήγα αργά. Ώσπου να έρθω σπίτι. Είχα πνιχτεί στον υδρότα από το περπάτημα, κυρία μου, γιατί υδρώνουμε, δεν αστευόμαστε.
2: Τώρα έχει ζέστη, πρέπει να πηγαίνεις
1: να κάνω μπάνιο, να χτενιστώ, να ξυριστώ και τα λοιπά. Πω, πω. Οπότε έπεσα ξερός, καταλαβαίνεις Ελληνική, έτσι, οπότε το χάσα χθες. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω κι εγώ, εξαντλημένος από όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεν είχα άλλες δυνάμεις. 936 Καστόρια. Είμαστε Καστόρια. Και χθες πρέπει να ήταν ωραία δημοτική βραδιά και οικολογηθού. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο επίσης. Λοιπόν, χαμός. Και ευχαριστώ και τον κύριο Σάκη επίσης. Εγώ πήγα τη δεύτερη μέρα, κυρία μου.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Εμείς τη δεύτερη μέρα ήμασταν στην αυλή της Νικολέτας και χορεύαμε στην Κολοκυθού με τα τραγούδια.
1: Βεβαίως.
2: Χορεύαμε. Δηλαδή εγώ και Δαβίδ.
1: Εγώ όταν πήγα είχε και το τυχιού το συγκρότημα.
2: Το χορευτικό, βεβαίως. Φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Η ορχήστρα. Τα ειδόνια. Τα ειδόνια. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Βεβαίως.
1: Και πού πάμε? Hands up, Gabriella. Gabriella, πάμε για διαφημιστικό.
2: Πάμε House of Beauty, παιδιά μου. Και πείτε μου λίγο πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Μια και καλή να απαλλαγούμε γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες και το καλύτερο. Δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά. Προσφορά για μαθήτριες για λίγες μέρες ακόμα. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου. Για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου. Δέρμο απόξεση. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Επαναλαμβάνω για τις νηφούλες. Κλείστε εγκαίρου στα ραντεβού σας. Και για το 2027, εσείς που κανονίζετε από εδώ και στο εξής τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, κυρίως τους γάμους, οι νύφες είναι οι πιο έτσι, αυτές που επήγει να κλείσετε το ραντεβού. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές του σώματός μας. Ανόρθωση προσώπου επίσης κάνει το ίδιο μηχάνημα. Αντιγυραντική δράση και ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Και σας έχω και εδώ προσφορά γνωριμίας. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ, 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: 9:36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennes FM 93,6.
6: Ε, κοριτσάκι, μπαίνουμε τελευταίο μας ημίωρο.
7: Κάτσε να τεντωθώ λίγο.
6: Τι.
7: Εντάξει, όλα καλά.
6: Εντάξει.
7: Ναι.
6: Είσαι έτοιμη?
7: Έτοιμη, πήγαμε, πάμε με Messi Marvels. Ξεκινάμε το τελευταίο ημίωρο. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά μη νευτόνια που αλλάζουν μορφή, στο Messi Marvels είστε στο σωστό σημείο. Και μάλιστα Messi παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator. Τα Σαββατοκύριακα λοιπόν στο Messi Marvels είναι μόνο για γενέθλια, οπότε κλείστε κι εσείς τώρα τη δική σας ημερομηνία. Ανηφορίζουμε Μητροπόλεως αγαπημένη, Μητροπόλεως 47, και μπορείτε να μας καλείτε και στο 24670 24639, όπως σας είπα, για να κλείσετε την ημερομηνία σας και για τα παιδικά πάρτι, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Για το Messi Play, για τα τμήματα των ενηλίκων με τον πυλό, για όλα αυτά τα ωραία. Messi Play, Messi Marvels House, που φέρνει χαμόγελα.
6: Μαζί μας είναι για το Αγγίστρα, ενώ κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως μπορούμε να συντονιστούμε λίγο με τους καθηγητές από την ΕΧΜΗ για τη σημερινή μέρα, για τα μαθήματα της σημερινής μέρας.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Αγγίστρο στο αγαπημένο μας εστιατόριο Θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά πιάτα, να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού μας, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, ζυμαρικά πάκερι, όλα αυτά τα ωραία. Στην αυλή μας τώρα πια με τον καλό καιρό που μας κάνει, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Πάμε βεβαίως και στην Energon. Μελέτες κατασκευές σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες επίκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντελίες θερμότητας. Εδώ τα πέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια και ηλιακή θερμοσύφωνα στα πάντα και για το αέριο. Με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία, Φιλιότατον είδου Μιχάλης Γοσλιόπουλος 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: Το Upside Down το ακούσαμε σήμερα και στην κανονική του εκδοχή, αλλά και στο πειραγμένο με David Guetta και Jaren Bozen. Λοιπόν, εντάξει Έλενα,
1: μα
0: είμαστε
1: δεν
0: okay.
1: Έχω μικρόφωνο τόση ώρα. Πολύ ωραίο το κομμάτι θέλω να πω.
0: Πολύ ωραίο το κομμάτι και για να δούμε. Προσπαθούμε παιδιά να βρούμε τα παιδιά της αιχμής, αλλά μάλλον
1: θα
0: για την ώρα είναι
1: τώρα.
0: Λίγο δύσκολη η ώρα αυτή για να τους βρούμε.
1: Είναι πανικός.
0: Θα το προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε έστω για ένα άρωμα. Για ένα άρωμα, για να δούμε τι έγινε σήμερα στο φινάλε των εξετάσεων. Φυσικά έπεται το γνωστό. Έπονται βαθμολογίες. Με τις βαθμολογίες έπεται και το μηχανογραφικό. Μετά το μηχανογραφικό. Τα κεράσματα και οι παρέες το βράδυ, πέρα στο παιδί ωραία. Και τέτοια. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε, Έλληνα?
1: Διαγώνισμα!
0: Τι διαγώνισμα, η αιχμή τελείωσε.
1: Εσύ όμως όχι, μόλις αρχίζεις.
0: Να πάρε. Η
1: Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Μάλιστα.
1: 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνονται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα.
1: 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1929 ο Βρετανός...
0: Ναι. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
1: Εμείς τον άλλος τον πληρώνει.
0: Αυτό πρέπει να το βάλω, ρε.
1: 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, δηλαδή του Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
0: Το μοιραίο χτύπημα. Η μοιραία δολοφονία.
1: 2006, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
0: Πέθανε ο Σουφλιάς, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πέθανε και ο Σουφλιάς προχθές.
1: Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα χεία θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
0: Πολύ δυνατός πολιτικός ο Γιώργος Σουφλιάς. Είχε ένα θέμα με ταυτή, έκανε πάντα έτσι, δεν ακούγει πολύ καλά, αλλά εξαιρετικός πολιτικός. Σήμερα έπεσε η γενέθλια το ΙΚΑ. Σαν σήμερα έγινε το ΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Ένα παρεφιό.
1: Μπήκαν τη βάση δηλαδή.
2: Να πας.
3: Τηλεφώνησε γιατρές.
1: Ναι.
2: Να πας το καλό. Ξέρετε κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Ξέρετε κάτσε εδώ. Πάω εγώ. Πόσο γιατρό εγώ.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον ΙΚΑ.
1: Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
4: Αυτό όλοι το πληρώνουμε.
2: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ?
1: Πώς θα το πληρώσω εγώ?
2: Θα πληρώνω και τον ΙΚΑ. Και μιλάς όλοι που μου είναι.
0: Τον ΙΚΑ.
2: Πότε θα αρρωστήσω εγώ?
0: Πότε θα αρρωστήσω εγώ? Πληρώνω και τον ΙΚΑ. Άντε, άντε, Ελληνάκη. Συγγνώμη, αλλά φοβερό. Οι ελληνικές ταινίες το έχουμε ξαναπεί. Έχουν πει τα
1: Έχουν
0: πάντα.
1: Πει όλα οι άτιμες,
0: δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε κουφώματα σμάλης που είναι μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Αλλά μαζί μας και αβοκάντο, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, και μιας και μιλάμε και για Παναλλήνιες και για τους φυσικούς μας χυμούς, απαραίτητες για τα παιδιά που δίνουν αυτό το διάστημα. Και απαραίτητη η φυσική χυμή για τα παιδιά που δίνουν αυτό το διάστημα εξετάσεις, αλλά το ίδιο και οι φρουτοσαλάτες μας. Το ίδιο και τα σνακ μας με βιολογικό γιαούρτι από τη Φάρμα Μόσχου, με φρουτάκια μέσα, με διάφορα ωραία πράγματα. Και καινούριο σνακ θα βρείτε, Chia Pudding, πολύ καλοκαιρινό με φραουλίτσες. Και τα Ginger Shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, όλα διαλεγμένα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή, στο πρόλογο ολοκληρώθηκε και το Baja Greece 2026 με απόλυτη επιτυχία. Μόλις βγαίνει και το δελτίο τύπου από τον Δήμο του Άργους ως επιστέγασμα όλης αυτής της πολύ δυνατής δουλειάς που έγινε και φέτος. Πραγματικά οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν ένα μέρος πια για να μπορούν να απολαμβάνουν το δικό τους σπορ, το δικό τους θέαμα. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα, ακόμη μεγαλύτερα. Dancing with a Stranger.
1: Και φροντίζω μαζί μας για να πάμε στο διαγώνισμα.
0: Πάμε.
1: Φροντίζω μαζί μας για να πάμε στο διαγώνισμα.
0: Φροντίζω τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, ανθρωπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, κυριολεκτικά υψηλού επίπεδου. Έχω δύο τηλέφωνα όπως πάντα για το Φροντίζω, 2467-50-61-91 και 6959-22-41-11.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift.
1: 1880.
0: Μάλιστα.
1: Γεννήσεις. Robert Schumann.
0: Α, το Schumann τον ξέρω. Κλασική μουσική, ο Schumann.
1: Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους.
0: Τρίτο πρόγραμμα. Έργα Schumann.
1: Από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
0: Έτσι, μπράβο.
1: 1916, Francis Crick.
0: Francis Crick.
1: Crick.
0: Υπάρχει Francis Crick.
1: Ναι.
0: Πέρασε από αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Francis Crick, ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του
0: 1900.
1: Ξέρω για το DNA, το Βότσον. Ναι, ξέρεις το Βότσον. 1955. Tim Berners-Lee.
0: Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του W,
1: μπράβο, πάτε. Μπράβο. Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το www και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
0: Όλο το ίντερνετ βασίζεται σε αυτό το www. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε ένα πρωί και είπε να κάνω ένα www και ίντερνετ. Δηλαδή πώς γίνονται αυτές οι αναγκαλύτερες, αν καταλάβει δηλαδή τι παίζει γύρω από αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πολύ δυνατός.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε και λίγο επιπλοκύρου πριν συνεχίσουμε το διαγώνισμα, διότι έχουμε προσφορές που συνεχίζονται μετά το sold out που κάνατε, που τα σηκώσατε όλα και μπράβο σας, διότι τέτοιες προσφορές δεν χάνονταν και φερθήκατε πολύ έξυπνα. Τα παιδιά συνεχίζουν για λίγο ακόμα με νέα προσφορά αυτή τη φορά, Sleep Perfect Combo και έως 35% σε στρώματα και καλύματα. Είναι συνδυαστική η προσφορά, έως και μείον 35% λοιπόν έκπτωση σε αγορά στρώματος είτε από τη σειρά Optimum, είτε την Prime, είτε την Advance της Mediastrom με οποιοδήποτε κάλυμα μαζί, έως και μείον 35%. Στα μαξιλάρια τώρα της Mediastrom, μείον 20% στα 2 μαξιλάρια, μείον 40% στα 4 μαξιλάρια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Έπιπλο κύρου.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και στήριξη μας τώρα, παίξ τα χέρια.
0: Παίξ τα χέρια, τι στήριξη, δεν αστείευομαι.
1: Τι κάνετε, δουλειά κάντε ρε φάτε.
0: Κάναμε πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Τι είναι αυτά εδώ ρε φάτε, τα βλέπω τώρα απ' έξω και λάμπει, πραγματικά λάμπει.
0: Στήριξη λοιπόν τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και με εμπόριο σιδήρο εκτός όλων των άλλων σιδηρικών δομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνδετικές ανίδες, δέκλα, μαρίνες, πάνελ, σε περιφράξη μεγάλη ποικιλία, πάσα λίδες αιρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλο δίχτυα, σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85758.
1: Κουκλάρες μου, εμείς θα πάμε και μια βόλτα Your Look να κάνουμε τα ψώνια μας. Και γιατί? Γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι. Και ποιος ο καλύτερος τρόπος να καλωσορίσεις το καλοκαίρι από προσφορές σε μαγιό? Έχουν έρθει λοιπόν όλα μας τα μαγιό και αυτό το διάστημα στο Your Look θα τα βρείτε όλα 2-1 δώρο. Θα έχουμε δηλαδή μαγιό για όλες μας τις διακοπές. Έχουμε καλυφθεί για όλες τις διακοπές. Καλά και με τους συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε και για ακόμα περισσότερες μέρες, παιδιά. Τώρα μην τρελαθούμε, γιατί μπορείς να φορέσεις το ένα πάνω με άλλο κάτω, να τα βάλεις έτσι, να βάλεις και ένα διαφορετικό παρεό. Και τα παρεό στην προσφορά και τα μαγιο που έχουν συνδυαστικά προσφορά, συνδυαστικά παρεό είναι στην προσφορά. 2-1 δώρο για λίγες μέρες ακόμα για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι. Φυσικά είναι εδώ και όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας τα έρινα, τα σορτσάκια μας και βερμούδες μας για να πάρουμε λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας τα κοντομάνικα και τα αμάνικα, όλα αυτά τα ωραία και φυσικά η σειρά γάμος βάφτιση. Λίγο πολύ από εδώ και στο εξής, όλες είμαστε κάποιο Σαββατοκύριακο κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και εκπτωτικό με προσφορές πολύ ωραίες στα μαγιό Your Look και yourlook.gr. Θάνατε. Έτοιμος.
0: Μόνο.
1: 1859, είναι δύσκολα τα θέματα σήμερα. 1859, Walter Hunt.
0: Walter Hunt.
1: Ναι.
0: Walter, 1859.
1: Ναι.
0: Τι δουλειές έκαναν το 1859 οι άνθρωποι? Γιατρός?
1: Όχι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σου πάει όμως.
0: Τι έκανε?
1: Κολοτούμες. Αμερικανός μηχανικός. Είσαι μηχανικός τώρα.
0: Α,
1: εσύ, ωραία.
0: Μηχανικός.
1: Μπορείς να κάνεις δηλαδή έργο ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Τι ανακάλυψε?
0: Α, εφευρέτης, ναι, είναι και αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ο Χάντ ήταν εφευρέτης, Έλενα.
1: Ναι. Τι ανακάλυψε? Μηχανικός τώρα.
0: Το φερμουάρ.
1: Κοντά είσαι.
0: Το φερμουάρ το είχε ανακαλύψει ένας μηχανικός, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Κοινώς την παραμάνα.
0: Κάτσε ρε, ο ένας ανακάλυψε σήμερα το WWW. Ο άλλος ανακάλυψε την παραμάνα. Σήμερα είναι η μέρα των εφευρετών.
1: Μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: 1962, Στέλιος Σπεράντσας.
0: Εφευρέτης 1100.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν
0: αυτός
1: ήταν.
0: Δεν βρήκε τίποτα.
1: Όχι.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το ρώτησες.
1: Ναι, όχι, δεν ζούσα.
0: Για πες.
1: Έλληνας καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης.
0: Και καθηγητής οδοντίατρος και λογοτέχνης.
1: Ναι, είχε και έμπνευση όταν έφευγε από το οδοντιατρείο, όταν έφευγε και δεν έκανε τα σφραγίσματα.
0: Μάλιστα.
1: 1987, Αλέξανδρος Ιόλας.
0: Α, Ιόλας είναι ο συλλέκτης των ειδών τέχνης.
1: Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πού να γίνει συλλέκτης έργων τέχνης με το όνομα Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
0: Κουτσούδης δεν πάει.
1: Και έτσι έγινε Αλέξανδρος Ιόλας.
0: Ούτε το μικρό δεν κράτησε.
1: Ούτε το μικρό, τίποτα. Αλέξανδρος είναι πιο από τον Κωνσταντίνο, θα τον φώναζαν Κότσο! Κότσο Κοτσούδη!
0: Κότσο Κουτσούδη!
1: Κότσο Κουτσούδη!
0: Έχω κάνει μπακαλίκια, ρε!
1: Ενώ μετά Αλέξανδρος Ιόλας.
0: Άλλο, ανεβαίνει τίμη κατευθείαν.
1: Ιόλα δεν βρήκε. Α, βρήκε Ιόλα.
0: Ιόλα
1: βρήκε. Κάτσε να δούμε τι άλλο βρήκε. Τον WWW τον βρήκε. Και τον Σούμαν το βρήκε, τα μισά βρήκε. Αλλά σήμερα έχει ένα βαθμό δυσκολία και οφείλω να σου βάλω ένα βαθμό μεγαλύτερο από τη βάση. 13.

0: Summer Radio, παιδιά, εδώ είμαστε καλοκαίρι στον Αντένες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Δεν κλείνουμε ποτέ, σαν τον Ιφατίδη είμαστε κι εμείς. Και πού πάμε, Ελένακη?
1: Να πάμε και φροντιστήριο Αιχμή που δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ακόμα τα παιδιά. Ίσως μπορέσουμε να μιλήσουμε αύριο αν δεν καταφέρουμε σήμερα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πάντως είμαστε στην τελευταία μέρα των Πανελληνίων. Οι υπόλοιπες εξετάσεις οι ενδοσχολικές και αυτές συνεχίζουν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το φινάλε και αυτών. Έχουμε ακόμα τα επαναληπτικά μας μαθήματα για όλες τις τάξεις με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα τώρα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους, τα οποία ξεκινούν σε μία εβδομάδα, δηλαδή 15 Ιουνίου με το καλό. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Και μαζί μας είναι και η Σύμπλευση.
1: Είναι η Σύμπλευση μαζί μας, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Και κλείνω με Γέρμας Φαρμ, παιδιά. Γιατί σήμερα και αύριο είμαστε κλειστά. Γιατί είμαστε κλειστά, Έλενα?
1: Γιατί κάνουμε ανακαίνιση, για να γίνουμε πιο ωραίοι και καινούργοι.
0: Συνεχίζουμε για την ακρίβεια την ανακαίνιση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό και χρειαζόμαστε άλλες δύο μέρες για να τελειοποιήσουμε.
1: Έλα, σήμερα και αύριο είναι.
0: Χειρουργείο, παιδί μου. Μιλάμε για μπουτίκ τώρα, όχι?
1: Ξέρω, μπουτίκ κρεάτων.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε δυνατά, λοιπόν. Νέο ανανεωμένο Γέρμας Φαρμ. Φοβερή χώρη, φοβερή ποιότητα, βεβαίως, που είναι το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Νούμερο 1. Προϊόντα Γέρμας Φαρμ. Από Τετάρτη και πάλι ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Και όλη δυνατή ομάδα στο ανανεωμένο, ανακοινισμένο Γέρμας Φαρμ.
1: Έχεις μια μικρή εντύπωση ότι αύριο έχετε επέτειο με τη Mother.
0: Γαμώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πρέπει να εξηγηθείς.
0: Καλά που το θυμήθηκες, Έλενα. Τι να εξηγηθώ, τι να εξηγηθώ.
1: Τι κανένα λέλουδο από το Ανθοπολείο
0: Χλόη. Α, ωραίο αυτό.
1: Κάνα άλλο πράγμα έτσι πιο...
0: Ωραίο αυτό, καλά.
1: Φαντεζή.
0: Θα μου το κανονίσεις αυτά τα ζητήματα εσύ λίγο?
1: Εγώ να στο κανονίσω. Ναι, πάρε τηλέφωνο το κόρη και στον Ανθοπολείο Χλόη.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Αχα, ωραία.
1: Θα μπορεί να μας ακούει, μας ακούει.
0: Αύριο. Αύριο δηλαδή πόσα χρόνια κλείνω γάμο?
1: Κλείνεις μπόλικα.
0: Αύριο είναι 9 Ιουνίου σίγουρος?
1: Ναι.
0: Σίγουρα 9.
1: Ναι, 9 νομίζω.
0: Πώς ήταν 5.
1: Ε?
0: Πώς ήταν
1: 9, 5. 9, 9, 9.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν 10.
1: Όχι.
0: Για ψάξει λίγο.
1: Να δω λίγο τι μέρα ήταν.
0: Για δες τι μέρα ήταν. Κάτσε. Τότε παντρευόμασταν Κυριακή.
1: Το 90 ήταν.
0: Το 90, μπράβο, ναι. Το 90, ρε παιδιά, πόσα χρόνια δηλαδή?
1: 36, πατέρα, ήταν να
0: πάνε. Πόσα?
1: 36!
0: 36 χρόνια!
1: Μην με αναγκάζεις να το λέω! Είναι και η δική μου ηλικία, τα συνάμα. Λοιπόν, ναι, 9 ήταν Σάββατο.
0: 10, για τους λέω 10.
1: Κυριακή, παντρευτήκατε.
0: Νομίζω 10. Τι Σάββατο?
1: 9, ρε φαντά. Αποκλείεται, δεν είναι διψήφιο, 9 είναι. Να ξέρεις.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: 9.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις για αύριο, ε?
1: Ναι, αύριο είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφήστε με να πάω γιορτάσω την επέτειό μου.
1: Παίρνει τηλέφωνο μου, πως η Mother.
0: Από μένα και την Έλενα, έρχεται ο Μπουτζίκας.
1: New music show.

0: Όχι, συγγνώμη, Έλληνα, επανέρχομαι.
1: Ναι.
0: Πήρα ειδοποίηση από τα παιδιά από την Αιχμή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα προλάβαμε σήμερα γιατί πήραν τα παιδιά, πήραν τους γονείς και τα λοιπά. Και όλοι μαζί είναι και
1: τι
0: τα
1: πήγουν
0: σε κάτι κέντρα.
1: Τι ωραία! Να πάμε κι εμείς! Παιδιά, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούν και.
1: Τα μέσα.
0: Τα μέσα. Παιδιά, να περνάτε καλά, τα πούμε αύριο.
1: Να περνάτε καλά, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά. Ελπίζουμε να κάνετε το καλύτερο, να δώσετε το καλύτερο σε αυτό. Και να πετύχετε αυτό που θέλετε. Και αν δεν είναι αυτό που θέλετε, ποτέ δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει ο δρόμος. Δεν πειράζει και αυτό ακόμα. Όλα καλά.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: Music Show.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Niall Horan, Santana με Becky G και Stormzy. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Robin Schulz και Barb στο Better Times.

Αυτός ήταν ο Robin Schulz, νέο single μαζί με την δικιά μας Βαρβάρα Αργυρού, η κατακόσμων Barbs. Ήταν το Better Times στο New Music Show και Patterson Al Horan, ο οποίος μετατρέπει την νοσταλγία και τις αναμνήσεις σε ένα βαθιά συναισθηματικό single γεμάτο προσωπικές στιγμές. Η ουσία στο End of an Era βρίσκεται κυρίως στους στίχους και στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Το πρώην μέλος των One Direction κοιτάζει πίσω σε σημαντικές περιόδους της ζωής του, φέρνοντας στο προσκήνιο σκέψεις από τα πρώτα του χρόνια στη μουσική βιομηχανία, τα shows, τις ατελείωτες ώρες στα ξενοδοχεία και τις εμπειρίες που μοιράστηκε με ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ολοκένουργιο άλμπουμ του που βγήκε την Παρασκευή και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love. Και πάμε τώρα σε μια συνεργασία που ενώνει δύο διαφορετικές γενιές της Latin μουσικής. Ο θρύλος Carlos Santana συνεργάστηκε με την Becky G στο Migrant Amor. Ένα τραγούδι που επικεντρώνεται σε ένα μήνυμα πάνω απ' όλα. Μια μεγάλη αγάπη χωρίς σύνορα. Ο Carlos Santana έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν βλέπει την κιθάρα του σε ένα απλό μουσικό όργανο, αλλά ως προέκταση της φωνής του. Στο Migrant Amor, ο τρόπος που το σόλο του μπλέκεται με τα φωνητικά της Becky G δίνει ακριβώς την αίσθηση ενός ρομαντικού διαλόγου. Αυτή η συνεργασία ακολουθεί τη δομή του θρυλικού άλμπουμ του Santana Supernatural του 1999, το οποίο είχε σαρώσει 9 βραβεία Grammy, παντρεύοντας την κιθάρα του με τις φωνές των τότε πιο hot καλλιτεχνών. Νέα συνεργασία λοιπόν για τον Carlos Santana με την Becky G έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Bouzika.
12: My name is Benson Boone. Hey.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Ελένη Φουρέιρα στο Tulum. Και πάντα όλο στον Ρόμπι Στράους, ο οποίος είναι ένα από τα πιο hot ονόματα της ευρωπαϊκής club σκηνής τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από πολύ μικρός, κάνοντας τα δικά του bootleg remixes στο δωμάτιό του, αλλά γρήγορα το ταλέντο του στο sound design τον έφερε στα μεγάλα studios. Αυτή τη φορά ο Ρόμπι Στράους κινείται περισσότερο σε pop reggaeton ρυθμούς. Το Fire in My Soul είναι ένα track σχεδιασμένο για το καλοκαίρι. Ο Ιταλός παραγωγός πρόσφατα βρέθηκε σε σημαντικά ευρωπαϊκά charts με το single Carry Me Higher, όπως και στο top 10 στο commercial chart της Αγγλίας. Όμως αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show. Oh, no.

Sharon και το remix του Martin Lewis, το Miss That. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Blurred Lines του Robin Thicke σε συνεργασία με τον T.I. και τον Pharrell ήταν το πρώτο single από το έκτο του ομότιτλο album. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε περίπου 90 λεπτά, ενώ οι στίχοι μιλάνε για την τότε σύζυγο του Robin Thicke, την Paula Patton. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, τις περισσότερες εκείνη τη χρονιά. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν το πιο εμπορικό το 2013 με σχεδόν 1,5 εκατομμύρια πωλήσεις. Είχε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία ανάμεσά τους στα Grammy και στα American Music Awards, κέρδισε όμως στα Soul Train Music Awards. Αυτό όμως που θα το συνοδεύει για πάντα είναι ότι έγινε αντικείμενο νομικής διαμάχης με την οικογένεια του Marvin Gaye, η οποία τους κατηγόρησε ότι το track παραβίαζε πνευματικά δικαιώματα. Κάπως έτσι αναγκάστηκαν να πληρώσουν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο. Το Blurred Lines λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Αμερική και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Antennes FM 93,6.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης hard rock performance. Την πρώτη θέση στα charts

0: κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up? New music show.
10: Εδώ, τα

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες και σε remix που ακούτε μόνο εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή Olivia Dean και Man I Need στο New Music Show. Και πάω τώρα στον κορυφαίο της βρετανικής hip hop και grime σκηνής, τον έναν και μοναδικό Stormzy, ο οποίος επιστρέφει με μια σπουδαία μουσική σύμπραξη. Ενώνει τις δυνάμεις του με τη νέα R&B φωνή του Λονδίνου, τον Odile, στο 24 Hours. Ο Stormzy, παρά την παγκόσμια επιτυχία του, φημίζεται για το ότι στηρίζει πάντα τη νέα γενιά των underground καλλιτεχνών. Ο Odile, από την άλλη, ξεκίνησε να τραβάει τα βλέμματα συνδυάζοντας τα παραδοσιακά αφρικάνικα beats με τη βρετανική soul. Οι δυο τους λοιπόν κλείστηκαν στο στούντιο και όπως δήλωσαν, το 24 Hours γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μόνο μέσα σε ένα βράδυ, με τους δυο καλλιτέχνες να αυτοσχεδιάζουν στο μικρόφωνο. Το track περιλαμβάνει στοιχεία από το In the Morning, ένα από τα πιο καθοριστικά tracks της βρετανικής funk σκηνής από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως θα προσέξετε κι εσείς, ο Stormzy έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια από τον σκληρό επιθετικό grime ήχο των πρώτων του χρόνων σε πιο ωριμές gospel, soul και R&B παραγωγές. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το The Beat Goes On είχε αρχικά δημιουργηθεί από τον Γάλλο Alain Wozniak για τον θρύλο της δίσκο των Mark Cerone. Ωστόσο αυτός το απέρριψε. Μετά όμως προτάθηκε στον Bob Sinclair, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι ακουγόταν λίγο ξεπερασμένο, αλλά πήρε το φωνητικό μέρος για να ξαναχτίσει μουσικά το track από την αρχή. Κατάφερε έτσι να κάνει μια μεγάλη κλαμπ επιτυχία.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.
12: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's over here. It's over here.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
17: John Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα δεύτερο είναι ο Γιάννης Μπουτσίγας και ήταν ο Bad Bunny, ο οποίος κάνει τεράστια επιτυχία αυτόν τον τελευταίο καιρό και βέβαια με τις εμφανίσεις του στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες ξεσήκωσε όλα τα πλήθη εκεί. Nueva York στο New Music Show και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Ιουνίου 2015 ο Weeknd κυκλοφόρησε το Can't Feel My Face. Η πρώτη παρουσίασή του έγινε στο Worldwide Developers Conference της Apple. Οι κριτικοί το εκθίασαν και το σύγκριναν με επιτυχίες του Michael Jackson. Το Spin το είχε χαρακτηρίσει ως pop perfection, η Time είχε γράψει ότι ήταν υποψήφιο hit του καλοκαιριού εκείνης της χρονιάς, ενώ το Billboard και το Rolling Stone το τοποθέτησαν στην κορυφή της λίστας τους με τα καλύτερα τραγούδια του 2015. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στην φετινή Eurovision Sal Da Vinci και Per Sempre Si στο New Music Show και είπα τώρα στον Sound Farrugia, ο οποίος είναι ένας αληθινός storyteller της νέας γενιάς. Έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ο θρυλικός Martin Garrix τον ξεχώρισε και συνεργάστηκαν στα τεράστια hits Starlight και If We'll Ever Be Remembered. Οι στίχοι του μιλούν για τη βαθιά ανάγκη που όλοι έχουμε για να γυρίσουμε στις ρίζες μας, στους δικούς μας ανθρώπους και στο μέρος που νιώθουμε ασφαλείς. Η αλήθεια είναι ότι ο Sean ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει επιστροφή στο σπίτι. Μεγαλώνοντας στη Μάλτα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο για να κυνηγήσει τον όνειρό του στη μουσική, δουλεύοντας στην αρχή κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Αυτή η απόσταση από την οικογένειά του και το νησί του είναι που τον ενέπνευσε να γράψει το Heading Home που έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα, στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Εμίν και Τζόνι στο Fireplace. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Daouvin Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τρώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Daouvin Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Daouvin Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς σύλληνα κουφώματα Daouvin. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετή εγγύηση. Daouvin Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Τις 10 το πρωί και για 2 ώρες στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
1: Antennas FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Βιάκου 42, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6:30. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: 2.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: type.
1: Το καλοκαίρι
2: παίζει δυνατά
1: στον Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 7:30.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων. Πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670-24461.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
5: Antennas FM 93,6. If you don't like something...

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: καλοκαίρι
1: παίζει δυνατά
0: στον Αντένες 936.
2: Yeah. You know, I want your money.

0: FM 94,6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Happy on the asset soldier, man. Loyalty over royalty, I know the vibes.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: I've seen the devil dance on set.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6. If you don't like something,

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas. 9.

Λόγος για να ακούς.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

36. Λόγους για να ακούς.